0: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα είσαι στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
1: Εντάξει, καθαρίζει.
0: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήταν.
1: Α, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθος λόγους.
0: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το έχω ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Ο ισοδηματίας είπε,
6: με θυμάσαι. Ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο? Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
7: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
5: Α, σ' να δουλεύουν. Τι μ'
7: αρέσει. Η ζωή δεν είναι για όλους.
5: Κάποιος όμοιρο τα τρώει, δεν γίνεται.
7: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
5: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας. Μια χαρά.
7: Ο καθένας τον καναπέ.
6: Ακροατές μου, σας αγαπώ! Είστε μου! Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα?
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
2: Σχεδόν ένα χρόνο. Α, όχι παραπάνω.
1: Εσένα πώς σε λένε?
2: Ο Ανδρέας είμαι, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
3: Σε ποιο Νίκο?
1: Ποιο Νίκο ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
2: Α, ναι, το Θωμά είναι Θωμά.
1: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Πόσο χρόνο?
2: Γυμνάζομαι πολύ.
1: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
2: Ναι.
1: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε ρε παιδί μου, ας πούμε.
2: Ωραίοι,
1: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
2: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
1: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
2: Μασκάτωσα πριν και λέω.
1: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ.
3: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
1: Μα δεν με κατάλαβε.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτάνε,
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τι όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζω με Παπαροσακούλα.
0: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
0: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
2: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
0: Όχι,
2: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
2: Είναι τη Σαρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
1: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
2: Όχι, έφυγε, πήγε στην Αμερική όμως.
1: Έμενε εδώ.
2: Ναι, έμενε Αθήνα. Εδώ. Ναι,
1: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από την
3: ταινία. Έχεις δει τη Λούση. Τη Λούση την έχεις δει.
2: Ποια Λούση με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχαν.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μου έχεις πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλτές σου και δεν μου έχεις φτιάξει μία φορά.
1: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να.
0: Να κάτσει. Ρε! Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
1: Δεν μπορεί, πάει αυτόματα.
0: Πού μας το
1: με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνει.
0: Ρε!
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Music 892.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Music
1: 892.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Energy. Κόσμημα. Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Αυτά είμαστε εμείς.
1: Music
0: 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Petro Rally. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Petro Rally 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Petro Rally. See you there!

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Music 892.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφει από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα!
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
8: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
7: Γιατί?
8: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
7: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Μπαίνει το beat, σηκώνω χέρια ψηλά.
12: Αρώμα μέντας και με φούλτρο σερά.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Music 892.
1: Η τηλεόραση απαντεί αυτό.

0: Βάλε το δίκαλο σου.
1: Σωστά.
0: Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9.
1: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Previously. Στα κουνάβια.
4: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
5: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και τόσο
4: μα,
5: ακούω
4: εσύ,
5: εγώ.
4: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
5: πάρα
4: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
5: Γιατί
4: εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
6: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
7: Πάρτα κι εσύ.
6: Γιατί?
7: Πάρτα κι εσύ. Μα έχει καταλάψει όλο και μα το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και μάλλον δεν θα είναι καλημέρα για τον Κρίστοφερ Νόλαν, διότι ήρθε κάτι το οποίο θα τον διαλύσει. Αναφέρομαι τώρα, δεν ξέρω κι εσείς αν το έχετε δει ή αν το γνωρίζετε, σε μια ταινία η οποία θα αφήσει εποχή. Ονομάζεται The Iliad.
2: The Iliad. Ποιο είναι αυτό που είναι Ινάκη, που βγάζει η Ναϊνάκη?
1: Πολύ σωστά θα.
2: Είμαι σίγουρος. Τόσο δεν σαν ακροατήσω εδώ πέρα. Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι χθες, 12 Ιουλίου, έκανε πρεμιέρα η τριλογία της αυθεντικής Οδύσσιας με τίτλο The Journey of Odysseus. Με το πρώτο μέρος The Iliad από τη Sugar Babes TV. Η Ναϊνάκη, θέλω να σας πω,
3: ναι,
1: ξαναέπιασε δουλειά. Είχαμε να τη δούμε 2 χρόνια και τα έσπασε όλα για αυτήν την ταινία και μόνο.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Από ό,τι βλέπω στην αρχή νόμιζα ότι θα ήταν ξένος ο σκηνοθέτης, διότι είδα ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας θα είναι ο Phil Strive.
2: Έλα ρε.
1: Αλλά από ό,τι μπήκα και είδα είναι ο Φίλιππος από το Power of Love.
2: Α, ο Φίλιππος, ναι. Ο Φίλιππος κάνει ταινίες, ο Φίλιππος.
1: Ναι, κάνει ταινίες. Θα είναι και σκηνοθέτης της ταινίας, λοιπόν. Θα παίζει τον Αχιλέα, από ό,τι βλέπω. Θα κάνει τον Αχιλέα.
2: Είμαι σίγουρος, δε φίλε, ότι ο Δημήτρης κάθε φορά που ενθουσιάζεται έχει να κάνει με κάτι σεξουαλικό.
1: Πραγματικά δεν είναι σεξουαλικό, είναι ταινία, όπως είπα. Τον Οδυσσέα δεν βάλανε Έλληνα.
2: Το έχεις σκεφτεί για ποιο λόγο σ' αρέσει να συζητάς τόσο πολύ για σεξ?
1: Όχι, γιατί δεν κάνω, μήπως.
2: Δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Με τον ψυχολόγο σου θα πεις.
1: Αρχικά δεν συζητάω για σεξ.
2: Δεν μπορείς να συζητήσεις για σεξ. Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι σε τριβελίζει στο μυαλό σου συνέχεια. Σκέφτεσαι αμάνικα.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπεις ότι η Ναϊνάκη κάνει την ελληνική Οδύσσεια.
2: Η Ναϊνάκη έχει πάρει βραβεία. Φυσικά
1: έχει πάρει βραβεία.
2: Δεν πέφτω τα σύννεφα.
1: Μα και τώρα πάει για το Όσκαρ καλύτερη ταινία.
3: Επηρεάστηκε από την Οδύσσεια και την έκανε από πριν.
1: Θα σου πω, όχι, επηρεάστηκε από την Οδύσσεια.
3: Α, δεν έχει την πρωτιά, δηλαδή.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι τον Οδυσσέα δεν θα τον παίξει Έλληνας. Δηλαδή τώρα κανονικά η Ναϊνάκη θα πρέπει να έχει βάλει μόνο Έλληνες. Θα είναι ο Εμμανουέλ Τορκεμάδα. Ο Αχιλέας θα είναι ο Phil Strive, ο Φίλιππος από το Power of Love. Η ωραία Ελένη θα είναι η Μάγια Ροζ.
2: Η Ελένη Μπουράκη.
1: Η ωραία Ελένη θα είναι η Μάγια Ροζ. Μάγισσα Κύρκη Λευτέρη θα είναι η Κρίστη Βουάιτ.
2: Ο Λευτέρης είναι συνεφή Λευτέρης. Ο Λευτέρης δεν κάνει ταινία.
1: Η Κρίστη Βουάιτ έχει πάρει και βραβεία πολλά. Να πούμε. Είναι Ελληνίδα η Κρίστη Βουάιτ, έχει πάρει και πολλά βραβεία.
3: Ναι. Όλοι στην Έλληνες αλλά έχουν περίεργα επίθετα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, δεν είναι όλοι οι Έλληνες.
2: Είναι παρατσούκλια, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν
1: Πινελόπη θα είναι η Χίλια Ντε Βένιους.
2: Χίλια Ντε Βένιους.
1: Οι δύο από τους συντρόφους του Οδυσσέα, ο Πενικλής και ο Τεστικλής.
2: Τεστικλής. Αυτό που λέει ο Σταύρος, γενικά δεν παίζουν Έλληνες, αλλά θα το παίξουν Έλληνες.
1: Και όχι μόνο Έλληνες. Λοιπόν, δύο από τους συντρόφους του Οδυσσέα, ο Πενικλής και ο Τεστικλής.
2: Ο Πενικλής.
1: Πενικλής.
2: Θα πεθάνω. Ο Πενικλής. Έτσι το λέει.
1: Πενικλής.
2: Ο Πενικλής.
1: Και Τεστικλής.
2: Και ο Τεστικλής. Ναι, επιτέλους, φίλε, γυρίσαμε στις παλιές καλές, στα παλιά καλά λογοπαίγνια, στις ερωτικές.
1: Θα τους παίξουν δύο.
2: Ο Πενικλής και ο Τεστικλής.
1: Μάλλον τον Πενικλή θα τον κάνει ο Κώστας Πετσάκιας.
2: Συγγνώμη, περίμενε.
3: Είναι το βραχυπρόθεσμο.
2: Αυτό, περίμενε. Το Μπενικλή τον υποδίεται κάποιο που λέγεται Κώστα Πετσάκια.
1: Μάλλον και τον Τεστικλή τον κάνει ο Τεό.
2: Ο Τεό. Πολύ απλό το όνομα αυτό.
1: Ο Τεό, παιδί μου, ο Τεό Τεσίνα.
2: Ναι,
3: δεν ξέρω τι είναι.
1: Ρε Μαρία! Είναι δυνατόν να μην του ξέρει την Ίνα και τον Τεό.
3: Δεν του ξέρω, γιατί του ξέρετε όλοι την Ίνα και τον Τεό.
2: Το σκυλί που τον παίξει.
1: Ποιο σκυλί,
2: τον Άργο.
1: Ο Κώστα Πετσάκια θα κάνει τον Πενικλή και η μεγάλη έκπληξη.
2: Ρε, ο Κώστα Πετσάκια ψάξει να βρει πληροφορίε. Είναι αυτό ο άνθρωπο λέγεται Κώστα Πετσάκια ή είναι παρατσούκλι και το Κώστα Πετσάκια. Κώστα Πετσάκια.
3: Λογικά παρατσούκλι.
2: Αμπιν.
3: Κωνσταντίνο Πετσάκια.
1: Ex videos, model page.
2: Εντάξει.
1: Κωνσταντίνος Πετσάκιας.
2: Αυτό είναι πραγματικά. Λέει εδώ πράγμα. Αυτό είναι ουσιαστικά casting από Δελφινάριο, από Μάρκο Σεφερλί.
1: Κάτσε πατήσω. Yes, I'm 18 ναι. Plus.
2: Το σκυλί θα λέγεται Armex.
1: Σταμάτα.
2: Δεν ξέρω, τα θέλω να παιδιά εδώ πέρα.
1: Λοιπόν... Τεράστιο βιογραφικό έχει ο Πετσάκιας, ρε παιδιά. Μπήκα τώρα.
3: Αλήθεια.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Γιατί λέει He's walk with teens, λέει like Καντζελίνα.
2: Ναι, τέλο πάντων. Ωραία, προχώρα.
1: Λέει Καντζελίνα, ναι. Τέλο πάντων, θα δούμε πώ θα είναι η ταινία. Θα έχει 3 μέρη. Κυκλοφόρησε το πρώτο, δεν το έχω δει. Κάτσε, γιατί έχω βγάλει ένα screenshot.
2: Για να δω.
1: Ναι, ο Πετσάκιας είναι αυτό.
2: Α, ωραίο παιδί ο
3: Ναι, αυτός, μπράβο.
1: Ο κορέος ο Πετσάκιας. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι κυκλοφόρησε και ένα τρέιλερ της ταινίας. Είχε και κάποιους διαλόγους της Θέτιδας. Η Θέτιδα είναι, θα είναι η Νεϊνάκη με το γιο της τον Αχιλλέα. Ήξης αφήξης ουκεντοπολέμο θνήξης. Είναι ένας από τους διαλόγους μέσα.
2: Ξαναπες το λίγο, δεν το καταλαβαίνω.
1: Παρακαλώ, είπε συγκεκριμένα η Θέτης στον Αχιλλέα.
2: Αυτό, από ποια ταινία είναι?
1: Τι εννοείς?
2: Από ταινία της
1: Ιλιάδας. The Iliad. Είναι από το πρώτο μέρος, The Iliad. Ήξης αφήξης ούκεν το πολέμο θνήξης.
2: Ήξης αφήξης, το κάπως το πιάνω.
1: Τώρα δεν ξέρω, ίσως δω την ταινία για να σας φέρω και άλλους διαλόγους. Τώρα θα δούμε, γιατί δεν ξέρω, η Θέτιδα κάπως περίεργα φερόταν στον Αχιλλέα, σαν μάνα του. Έχει πάρα πολλούς βοηθητικούς ηθοποιούς. Θα δούμε σε λίγο και τα άλλα δύο μέρη, δεν ξέρουμε ακόμα τους τίτλους.
2: Το νησί των Λωτοφάγων θα έχει κάποια, κάποιο...
1: Δεν το ξέρω,
2: ναι.
1: Δεν το ξέρω. Και η συγκεκριμένη ταινία θα σταλθεί κιόλα στην επιτροπή των AVN Awards στο Las Vegas. Στην ουσία είναι τα Όσκαρ των ερετικών ταινιών, έτσι. Ως υποψήφια για τα επόμενα διεθνή βραβεία από τη χώρα μας. Που μάλλον πάει για αλφα αντρικό ρόλο και ο Αχιλλέας, πάει για αλφα γυναικείο ρόλο η Κρίστη Βάιτ.
2: Ήξης αφήξης, βάλτε μου βαθιά να με πνίξεις, λέει ο φίλος.
1: Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Όπως και ο Κώστας Πετσάκιας πάει για β' αντρικού.
2: Τα ιστορικά γεγονότα, λέει, θα είναι με ακρίβεια δοσμένα.
1: Λέει ότι θα είναι με ακρίβεια, μπράβο
2: Φάνη. Ή θα διαφθείρει η ιστορία.
1: Όχι, γι' αυτό το λόγο το κάνανε και με σεβασμό κιόλας στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Και τα γυρίσματα.
2: Με σεβασμό στην αρχαία Ελλάδα παίζει ο Κώστας Πετσάκιας. Τον Ντέο στο κλίμα.
1: Το Πενικλή.
2: Ναι, το Πενικλή.
1: Και τα γυρίσματα, παιδιά, γίνανε σε πάρα πολλές πόλεις. Γίνανε στην Αθήνα, γίνανε σε πολλά νησιά, στην Ιθάκη. Σε πάρα πολλά μέρη.
2: Παιδιά, τον άνθρωπο. Βρήκαμε το πραγματικό.
1: Το βρήκες.
2: Ναι, ο Πετσάκιας. Λέγεται Στάκιας.
3: Στακιάς. Και έπαθε ατύχημα στα γεννητικά όργανα, λέει, πάνω σε μια σκηνή. Δεν ήταν κάτι σοβαρό και μετά το ατύχημα του έδωσαν το παροτσούκλι Πετσάκιας. Που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα.
2: Φίλες και φίλοι, τα φιλιά μας τον Κώστα Πετσάκια.
1: Περαστικά του.
3: Καλά, το έπαθε το ατύχημα. Πάει.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Είδες στη σκηνή τι μπορούσε να πάθει.
2: Ναι, σε μένα το λες.
1: Μαρία.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δούριος Πίπος.
1: Αρέσει.
2: Θα πνιγώ με τις βλάκες. Παιδιά, τώρα ψοφάτε για βλακία. Ωπου Χριστέ μου. Λοιπόν, μόνο Πετσάκιας έχει φιλιά.
1: Θα είναι με ακρίβεια πάντως ιστορικά γεγονότα, έτσι λένε. Δεν θα έχει δηλαδή κάτι, δεν θα αλλάξω την ιστορία.
2: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έτσι για να την πούμε στον Όλαν, λέει ο Τάκης.
1: Κάτσε εδώ, έχει βγει.
2: Δεν ξέρω.
1: Να σου πω πόσα λεπτά είναι.
2: Αχίλιο σπέρμα, λέει ο Μίτσος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα το εύκολο είναι να κάνουμε λογοπαίγνια. Παρ' όλα αυτά, σταματήστε και στείλτε καλά.
1: Α, να, κοίτα. Να, έχει και εξώφυλλο. Ορίστε.
2: Α, ωραίο. Ωραία και η ωραία Ελένη και η ωραία Ελένη.
1: Η Μάγια Ρόζ είναι στη μέση.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η Μάγια Ρόζ.
1: Η Μάγια Ρόζ είναι η ωραία Ελένη.
2: Α, εντάξει, ο Αχιλλέας είναι δίπλα με πανοπλία και γυμνός, ρε.
1: Τώρα άλλαξε φωτογραφία. Τώρα δεν ξέρω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν τη χάνω. Εντάξει, ο Λεωνές έχει ξελιγωθεί, ρε.
3: Τον είδες, ναι.
2: Ναι. Πάντως βλέπω λίγο παραποίηση της ιστορίας. Γιατί, δηλαδή, να πούμε όμως ότι και εδώ πέρα, γιατί από ό,τι είδα στις φωτογραφίες που έχει.
1: Όχι, δεν πάλι την.
2: Το site. Βλέπω ότι. Γιατί όλοι λέγανε για την ωραία Ελένη που ήταν μαύρη στο χρώμα. Βλέπω εδώ πέρα και εδώ πέρα βλέπω μαύρους.
1: Όχι, όχι, είναι από άλλη ταινία.
2: Α, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ξαναπεί, είμαι υπέρ του να παίζουν όλα τα χρώματα. Δεν έχω θέμα.
3: Πώς τις ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου, και αυτές τις ταινίες τώρα. Κουνάβια.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια.
5: Να υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφει από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
15: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στρώπη για παράδειγμα έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
17: Είναι αναμνηστικό.
16: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
17: δεν
16: τη βάφτιση.
17: Έχει σημα... Εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
16: Τι θα το κάνεις το βαφτιστικό?
17: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
16: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει τους βαθμούς από την τρίτη δημοτικού γιατί
17: έχω,
16: θα χρειαστούν.
17: Έχω βαθμούς.
16: Τι βαθμοί ήταν?
17: 18,5-19.
16: Κράτησε ένα 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα. Για να δει πόσο είναι το 18.
17: Τι να σου πω.
16: Τι να σου πω πραγματικά.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ότι μου τον συγχύζετε.
4: Εσύ τον συγχύζεις.
3: Όχι, τον συγχύζω με τα δώρα τώρα.
2: Μαρία, εσύ με συγχύζεις.
3: Εγώ σε συγχύζα.
2: Μαλάκα, δεν μπορεί να τη φύγει με ίστρη. Μιλάμε τίποτα, πάμε.
3: Δαχτυλίδια, παιδιά. Και δάχτυλα των χεριών. Πού πρέπει να φοράμε τι.
2: Σου έχω πει, τώρα που να ξέρεις, με Κύπρο έχεις καθόλου σχέση?
3: Όχι.
2: Στην Κύπρο έχουν ένα έδεσμα που λέγεται, που, γλυκό είναι, που λέγονται δάχτυλα.
3: Δάχτυλα.
2: Και την πρώτη φορά που λέει, έχω φέρει δάχτυλα, μου λέει, μια φίλη να τα βγάλω.
3: Πες μου τι απάντησες.
2: Δεν απάντησα, μέχρι να καταλάβω τι εννοεί δάχτυλα.
3: Το έφαγες τελικά, ωραίο.
2: Ναι, πολύ ωραίο.
4: Πόσα δάχτυλα έφαγες?
3: Για πες τι έχει μέσα λίγο να μάθω.
2: Άμα σου πω, δεν θυμάμαι πως είναι.
3: Έλα ρε Σιφάνη, δεν γίνεται να φάγες και να μην... Τι έχει?
4: Έφαγες δάχτυλο και δεν θυμάσαι?
3: Είναι σιροπιαστό.
2: Ψωμωτό είναι, σαν γλυκό, πώς να σου πω, σαν... Ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Έχουν δύο τα δάχτυλα. Για στείλτε μου από την Κύπρο ρίση που είστε. Και ένα άλλο στρογγυλό ψωμάκι που είναι αλμυρό και βάζετε και γλυκό. Πώς θα λέτε? Είναι η δάχτυλα και η... Τα δάχτυλα πάντως είναι κλασικό κυπριακό γλυκό. Δοκίμασε το, Μαρία.
3: Δεν θυμάσαι τίποτα, πραγματικά.
2: Μίτσο, θέλω να σου φέρω.
4: Ναι, βάλουμε τρία δάχτυλα.
3: Βάλουμε τρία δάχτυλα. Λοιπόν, παιδιά, ανάλογα με το δάχτυλό σας, καλή ώρα όπως λέμε, θα σας πω τι πρέπει να φοράτε σε δαχτυλίδι. Mm. Δηλαδή, στο δείκτη. Ένα χρυσό δαχτυλίδι μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, την ηγεσία και την αυθεντία. Ο μέσος θέλει δαχτυλίδια που να μην είναι από σίδερο ή ζαφύρι. Οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα δύο, σίδερο ή ζαφύρι, μπορεί να φέρουν καθυστερήσεις και εμπόδια.
4: Ο μέσος είναι αυτός.
3: Ναι. Okay. Αυτός. Παράμεσος. Τα χρυσά ή χάλκινα δαχτυλίδια μπορούν να υποστηρίξουν την καλή υγεία, την επιτυχία, την αναγνώριση και τη ζωτικότητα.
2: Θα συγχαίρω με δαχτυλίδια.
3: Το μικρό δαχτυλίδι.
2: Θα συγχαίρω. Να το, αυτό είναι το που έστειλε η Μαρία. Φαίνεται τα δάχτυλα. Είναι σαν,
3: έχει φωτογραφία.
2: Ναι, είναι σαν, τις δίπλες που κάνουμε εμείς, αλλά σε σχήμα δάχτυλα.
4: Φλαούνα είναι.
2: Η φλαούνα είναι το άλλο, είναι το ψωμοειδές.
3: Και είναι γεμιστό μέσα.
4: Φλαούνα έκανε ο Μαυρίκιος, θυμάστε. Ναι, ναι. Φτιάχνω φλαούνε.
2: Ναι, ναι, οι φλαούνες είναι σαν ψωμάκια.
3: Μέσα τι έχει, ξηρούς καρπούς και.
2: Έχει, τώρα δεν θυμάμαι. Τώρα είναι σαν τηγανιτό. Είναι τόσο ωραίο, είναι, δεν είναι άσχημο.
3: Πώς γίνεται να τρως και να μην ξέρεις τι τρως, εσύ φάει.
2: Δεν θυμάμαι, έχω φάει τόσο βλακή ζωή μου, Μαρία, μα θυμόμουν τι έχω φάει.
3: Σωστό και αυτό. Μικρό δάχτυλο. Ένα σημαίνει ο δαχτυλίδι ενισχύει, παιδιά, την ευφυΐα, την επικοινωνία και τις επιχειρηματικές δεξιότητες. Στον αντίχειρα, πολύ μου αρέσει τον αντίχειρα εμένα το δαχτυλίδι.
4: Ο Φάνης το βάζει στον αντίχειρα.
2: Το φοράω πριν σε όλα τα
3: δάχτυλα. Είναι η
2: βέρα του. Βέρα, επειδή με ενοχλείται το δαχτυλίδι και το φοράω τώρα, άσε με τώρα γι' αυτό.
3: Άσε, τότε τον έχει πιάσει και με τα δαχτυλίδια.
2: Με βγάλω και το δαχτυλίδι μου.
3: Ένα σημαίνει το δαχτυλίδι πιστεύεται ότι προσελκύει την ενέργεια τη Αφροδίτη, φαίνοντα άνεση, πολυτέλεια, αρμονία και ευχαρίστηση.
2: Αρμονία. Αρμονία. Έχει φύγει, Μαρία. Είναι άμα σε πιάνει.
3: Γενικότερα, να ξέρετε, ο αντίχειρας έχει να κάνει. Τι είπα, ρε παιδιά. Εγώ δεν κατάλαβα καν.
2: Ναι, εσύ αυτό.
3: Είδες, άμα έχετε πονηρά μυαλά.
4: Μαρία.
3: Τώρα κατάλαβα.
2: Μαρία, ξεκάθαρα. Αντί για αρμονία, είπες αρμονία. Δεν είπε, δεν είναι κακό.
3: Αρμονία, είπα, ρε παιδιά.
4: Είπες αρμονία και εγώ αυτό.
2: Όλοι ακούσαμε λάθος. Πάμε.
3: Λοιπόν, αντίχειρας, προχωράω εγώ. Στον αντίχειρα, παιδιά, φοράτε δαχτυλίδι για θέληση, προσωπική δύναμη, αυτοέλεγχο και φοριέται όταν κάποιος θέλει να ενισχύσει την αποφασιστικότητά του. Σας λέω γενικά για να ξέρετε. Ο δείκτης έχει να κάνει με ηγεσία, αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία, εξέλιξη. Θεωρείται καλό δάχτυλο για όσους θέλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Το μεσαίο. Ισορροπία, υπευθυνότητα, γύρωση, σταθερότητα εσωτερική. Αυτό το δάχτυλο είναι το καλύτερο για γενική ενεργειακή εξισορρόπηση.
2: Λέει Βάσια, αρμονία και δάχτυλα. Ναι, αστείλει πώς φαίνεται αυτό να το κάνεις. Λέγε.
3: Παράμεσος. Έχει να κάνει με την αγάπη, τη σχέση, τη δημιουργικότητα και την καρδιά. Γι' αυτό συνδέεται, λέει, και με τις βέρες.
2: Εγώ θέλω να πάρω αυτά τα δαχτυλίδια, τα έξυπνα.
3: Που, ποια βασικά, τα έξυπνα δαχτυλίδια?
2: Που σου μετράνε πίεση και τέτοια, ρε.
3: Έχει τέτοια δαχτυλίδια.
4: Τέλειο. Το έχω δει και εγώ.
2: Smart ring.
3: Και είναι έγκυρο αυτό, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τώρα, άμα δεν το.
4: Εντάξει, το ρολόι που σου μετρά.
2: Ας χαλάσω λεφτά σε κάτι που δεν θα χρησιμοποιήσω για άλλη μια φορά.
3: Μικρό δάχτυλο. Επικοινωνία, διέστηση, έμπνευση και κοινωνικές σχέσεις, παιδιά.
2: Αρμονία με λαχτάρα, να σε νοιάζω.
3: Παιδιά, όλοι το ακούσατε.
2: Ναι, ρε Μαρία, λέγε.
3: Τελικά δεν ίσχυε αυτό που μου είχε πει η Σακάκου. Άμα κάνεις μου λέει ένα λάθος, άστο για να μην το πάρει χαμπάρι κανείς.
2: Εδώ πέρα δεν περνάω.
3: Εδώ όλα τα ακούτε, δηλαδή.
2: Ναι, πάμε.
3: Πάμε τώρα και ανάλογα με την ποιότητα της πέτρας ή του υλικού.
2: Αρχίσαμε.
3: Διαμάντι και χρυσός στον παράμεσο δάχτυλο.
2: Δεν θα το δεις ποτέ. Έχεις, σου έχουν κάνει δώρο ποτέ διαμάντι?
3: Διαμάντι όχι.
2: Πού να πας, μωρή με κάτσα δεύτερη. Τελευταία. Με τον κολιόγκο να σου κάνει δώρο και δεν σου κάνει ένα μοτρό.
3: Δεν μπορώ να παφορέσω μόνο πετρό. Να
2: κάτι να.
3: Γιατί
2: έχει.
3: Δεν μου πάει στο στήλο.
2: Ναι, πάρτα. Γιατί έχει τσίπα, μωρή, που να φορέσει μόνο πετρό. Καλά, ο άλλο ο χαρί
3: του. Του είπα να μην πει. Του είπε.
2: Καλά, συγγνώμη.
3: Μου πήρε αυτό εδώ.
2: Είπε στον άντρα.
3: Εγώ το διάλεξα.
2: Συγγνώμη.
4: Μαρία.
2: Είπε στον άντρα να μην σου πάρει. Καταρχήν δεν ξέρει ο Δημήτρη ότι όποτε λένε γυναίκε μην το κάνει αυτό εννοούν να το κάνει πέσω.
3: Όχι, δεν ξέρει και ο Δημήτρη ξέρει και το στήλ μου, άστο.
2: Ναι, α, ωραία.
3: Έχουμε μεγάλο. Ξέρω,
4: δηλαδή δεν έχει τσατιστεί που δεν σου πήρε μονόπετρο.
3: Όχι, του είπα δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω, δεν ταιριάζει στο στήλ μου. Μ' αρέσει να το βλέπω σε άλλε γυναίκε.
2: Άρα εσύ, εμένα... άμα σου πέρε μονόπετρο, δεν το φοράγε.
3: Εγώ του είπα να του δείξε ένα βιντατζάδικο στήλ.
4: Μάρια.
3: Και μου λέει αυτό το πράγμα δεν το παίρνω.
2: Εγώ, εμένα που δεν μου αρέσουν γενικά τα δαχτυλιά. Το μονόπετρο, όχι επειδή συμβολίζει κάτι, για μένα ένα ωραίο, όχι πολύ μεγάλο με κάτι κοτρώνε τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι το πιο όμορφο δαχτυλίδι που υπάρχει.
3: Και μ' αρέσει να το βλέπω στι γυναίκε. Αλλά σε μένα νομίζω ότι θα είναι.
2: Εμένα μου αρέσει να το βλέπω στι γυναίκε. Αλλά εγώ δεν είμαι γυναίκα. Εγώ είμαι μάλλον ξεχωριστή από όλε τι άλλε γυναίκε. Άρα εσεί είστε ζώα! Όλε οι άλλε που σα αρέσει τα μονόπετρα. Γιατί η Μαρία Ένεσλι, η ξεχωριστή, η Ραπουντζέλ, είναι κάτι άλλο από εσά. Διαφέρει από όλο τον κόσμο. Είναι κάτι ξεχωριστή. Να, πάρτα. Να μην στα χωστάω. Κλόουν.
3: Με είπε και κλόουν και φάγα και τι.
2: Μ' αρέσει να το βλέπω σε κάτι που.
3: Αρέσει μου, ταιριάζει με το μενόπετρο.
2: Κάτι λοιπόν το οποίο δεν σου αρέσει να το κάνει εσύ, δεν γίνεται να σου αρέσει σε κάποιον άλλον.
3: Γιατί?
2: Δηλαδή δεν γίνεται εγώ να λέω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσουν οι μπάφοι, αλλά μ' αρέσει να πίνω λεφτές κάνα τσιγαράκι.
3: Μιλά τώρα για μπάφο. Δεν είναι το μπάφο. Αλλά το δαχτυλίδι.
2: Έλα, Μαρία, είσαι ψεύτρα.
3: Άκου, εμένα δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα μου. Μην ευριάζει.
2: Μην ευριάζει. Μην ευριάζει.
3: Ρε, τόσα χρόνια γιόγκα και διαλογισμού.
2: Ναι,
3: άμα νευριάσω.
2: Θα σε κάνω.
3: Τελείωσε. Εγώ, ναι. Τα μεγάλα δεν μ' αρέσουν γενικά.
2: Ναι.
3: Τα μονόπετρα. Οι γκουμούτσε δεν μ' αρέσουν καθόλου.
2: Ναι.
3: Τα μικρά. Σε κάποιε γυναίκε είναι ωραίο. Δηλαδή αυτό που σου αρέσει εσένα. Δεν μπορεί να θαυμάζει κάτι σε κάποιον και να μην σου ταιριάζει το στυλ.
2: Όχι. Εγώ δεν έχω
3: το χύπικο στυλ μ' αρέσει. Δεν μου ταιριάζει εμένα.
2: Εγώ λοιπόν κάτι που μ' αρέσει για μένα, μ' αρέσει και να το βλέπω και το ανάποδο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μου αρέσει. Πε μου ένα πράγμα, ρε Μίτσο, να το συζητήσουμε σοβαρά. Ένα πράγμα λοιπόν που εσένα σου αρέσει. Μάλλον ένα πράγμα που σου αρέσει να το βλέπει και δεν σου αρέσει να το κάνει.
4: Δεν μ' αρέσει να το κάνω. Ναι. Τώρα πολύ, δεν μπορώ να σου πει.
2: Όχι, βέβαια.
3: Δεν μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι.
2: Άστο δεν μπορεί.
4: Μ' αρέσει να το βλέπω.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου βλέπω. Εγώ σου λέω απλά πράγμα. Βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο ο Μέση.
3: Ναι.
2: Θα ήθελα να παίζω στο Μέση μπάλα. Σου λέω ένα πράγμα. Βλέπω το καπέλο του Λεωνίδα. Δεν φοράω καπέλο, αλλά αυτό το φοράγα.
3: Mm-hmm.
2: Θέλω να σου πω ότι.
3: Γιατί δεν το φορά.
2: Γιατί δεν το έχω το συγκεκριμένο.
3: Μπορεί λοιπόν, να το πω
2: κάτι. Θα μα σκοτήσει τα νερά τώρα, θα να σου πω. Βλέπω μια ωραία μπλούζα. Τι θέλω, δηλαδή πε μου κάτι.
4: Και με ένα μάνικα μπλουζάκια μου αρέσουν, δεν μπορώ να το πω.
2: Πε μου κάτι που λέει. Εμένα μου αρέσει η Φερρυπίν, μου αρέσουν πάρα πολύ να βλέπω αυτέ τι NBA φανέλε και αυτά. Φοράω φανέλε NBA. Εσύ α πούμε βλέπει ένα παντελόνι στο Ζάρα και λε τι ωραίο παντελόνι. Δεν είναι το στυλ μου.
4: Δεν το έχω πει ποτέ.
2: Μαρία, Μαρία, θα μα πει.
3: Με τα μάνικα του είπε.
2: Πετά παπαριέ στον αέρα και νομίζω θα περάσουν έτσι. Είσαι ψεύτρα, κυρία μου.
3: Ναι, καλά. Ναι. Λοιπόν, εσένα μπορεί να σου αρέσει.
4: Μου αρέσουν τα μάνικα, αλλά δεν μπορώ να τα βάλω.
3: Γιατί δεν μπορεί να τα βάλω.
4: Γιατί δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, έτσι που σου τα χέρια μου το τέτοιο. Δεν μπορώ να τα βάλω. Μ' αρέσει να τα βλέπω.
2: Δεν μπορώ να τα βάλω.
3: Τα λόγια μου.
2: Γιατί δεν μπορώ να τα βάλω.
4: Διότι θεωρώ ότι δεν έχω το σώμα που μπορεί να στηρίξει το αμάνικο μπλουζάκι. Έτσι όπω το βλέπω εγώ. Θα ήθελα να είχα μεγαλύτερα χέρια.
2: Κάτσε ρε με μίτσο περίμετρο. Αυτό είναι αγρίβι. Άρα θα να βλέπει άντρε με αμάνικα.
4: Όχι, ρε φίλε, αλλά μου αρέσει το αμάνικο το μπλουζάκι.
2: Εγώ το σχέρομαι το αμάνικο. Εμένα δεν μου πάντα μπορώ να. Εγώ θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο χυδαίο, ειδικά στο άνθρωπο, το αμάνικο μπλουζάκι. Για μένα θα έπρεπε, να μπαίνουν φυλακοί όσοι φοράνε αμάνικα μπλουζάκι άντρε.
4: Και τι, τα μπασκετικά τα αμάνικα δεν είναι ωραία.
2: Άλλο αυτό, μπάσκετ παίζουν
4: αμάνικα. Αυτό σου λέω, φίλε, είναι ωραία τα μπασκετικά τα αμάνικα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Κατάλαβε. Και εμένα μου αρέσει το κοστούμι με τη γόβα που βλέπω τι γυναίκε και πάνε στη δουλειά. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό το πράγμα.
2: Τώρα, δυο δε.
3: Το κοστούμι και τη γόβα να πάω στη δουλειά. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
2: Ρε Σιμαρία.
3: Πολύ θα μ' άρεσε.
2: Ναι, γιατί δεν κάνει τη δουλειά αυτή. Θα μπορούσε να ρεχώσουν στο κοστούμι με ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο με τέτοιο.
3: Γενικά δεν θα μου τέριαζε ρε εσύ. Και άλλη δουλειά.
2: Όχι, λέω ότι μου αρέσουν οι τσόντες, αλλά δεν θέλω να παίξει τσόντα. Γιατί όμως δεν θες να παίξει τσόντα. Δεν θες να παίξει τσόντα για τους ειδικούς φραγμούς και ότι θα πει κοινωνία. Αν μπορούσε, αν δεν υπήρχαν αυτά, θα παίζεις. Μην μπερδεύεστε. Προχωρά.
3: Τι έλεγα τώρα για τα
2: δαχτυλίδια,
3: έλεγα.
2: Ναι.
3: Μα εκεί που μου το πει, άρα βλέπει, τελικά ήρθαμε στα λόγια μου ή δεν ήρθαμε.
2: Όχι, δεν ήρθαμε στα λόγια μου. Δεν, επειδή ο Μίτσο δεν του αρέσει να φοράνε αμάνικα και του αρέσει να βλέπει άντρε με αμάνικα. Δεν έχω καλά. Μα την ίδια φράση και εγώ. Μ' αρέσει να βλέπω, πώς το λένε, μίνι με γόβες. Δεν τα φοράω.
3: Τώρα πραγματικά.
4: Κακός.
3: Εσύ έτσι όπως με βλέπεις,
2: ναι.
3: Θεωρείς ότι θα μου τέριαζε μονόπετρο. Έτσι όπως με βλέπεις τώρα.
2: Ναι.
3: Καλά, τώρα το λες για να το πεις.
2: Εσύ το μονόπετρο είναι ένα πολύ μικρό δαχτυλιδάκι, πολύ κομψό, πολύ ωραίο. Ναι, αν το πάμε έτσι, είναι κάτι κομψό και ωραίο, δεν σου ταιριάζει, έχεις δίκιο.
3: Άκου το, αν το πάμε έτσι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά.
4: Θα σου πήγαινε πάντως, βλακεία έκανε που το πήρε στο μονόπετρο.
2: Δεν είχε ρε, ο άλλος, δεν θέλει να εξοδευτεί ο άλλος.
4: Ναι. Δεν ξέρω αυτό πόσο να κάνει. Κάνει ένα μονόπετρο. Ωραίο είναι βέβαια, αλλά εντάξει, όχι για μονόπετρο όμως.
3: Όχι, μα δεν θα μπορούσε, μα σου είπα, δεν ήθελα μονόπετρο.
2: Ναι.
3: Δεν ήθελα μονόπετρο.
2: Το μονόπετρο, αν το πάρει και να σκάσει εκεί πέρα, να το ρουφήξει. Δεν γίνεται. Αυτό το μονόπετρο είναι κίνηση που πρέπει να κάνει ο άντρα για τον άντρα, όχι για τη γυναίκα.
3: Εσύ να σου πω κάτι μόνο σου το διάλεξε. Εσύ πήρε βοήθεια.
2: Τα έχω πει και την ιστορία ολόκληρη που έχω ένα φίλο έμπορο διαμαντίων.
3: Α, ναι, αυτό το θυμάμαι, αλλά μόνο σου δεν πήρε βοήθεια.
2: Ρε, εσύ, καθόλου. Τι βοήθεια να πάρει εσύ στο μονόπετρο. Το μονόπετρο είναι ένα συγκεκριμένο στυλ. Το δέσιμο είναι απάνω.
3: Όχι, το δέσιμο, η πέτρα, πώ θα είναι το μέγεθο, είναι πάρα πολλά.
2: Τώρα, έχω και, έχω.
3: Πρέπει να πήρε βοήθεια και να μην το λέει.
2: Καμία βοήθεια πάνω έχω στυλ, ξέρω εγώ. Δεσίματα απάνω μιλάμε σαφίδια. Τρελάθηκε.
4: Ναι,
2: ναι, βέβαια. Λευκό, χρυσή και τέτοια. Και χωρί τιμολόγιο, λέγε.
3: Και χωρί τιμολόγιο, να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι.
3: Τώρα, παιδιά, τι να σα πω. Το αριστερό χέρι σχετίζεται με τη λήψη ενέργεια, διέστηση και τον εσωτερικό κόσμο. Αριστερό δεν είναι η Βέρα.
2: Βέρα στο δεξί, δεν λέμε.
3: Γιατί την έχει το αριστερό τότε, με έχει μπερδέψει.
2: Παιδιά, εγώ μην κοιτάω τη Βέρα. Μπορεί να τη Βέρα μου, επειδή δεν φοράω δαχτυλίδια, παίζω συνέχεια με το δαχτυλίδι, γιατί ουσιαστικά θέλω να το βγάλω. Αλλά παίζω, μπορεί να το δει και τη Βέρα στη μύτη μου μια μέρα. Μην ασχολείσαι μαζί μου. Εγώ δεν μπορώ να φοράω δαχτυλίδια και τη φοράω τη Βέρα και έχω νευρικότητα και την αλλάζω.
3: Αλλά ναι, στο δεξί δεν τη βάζουν.
4: Νομίζω στο δεξί είναι.
3: Με έχει μπερδέψει. Βλέπω το αριστερό τώρα και νομίζω ότι είναι η Βέρα το αριστερό. Το αριστερό είναι όταν αρβωνιάζεσαι.
4: Μάλλον, Μαρία, μην με κοιτά και εσύ τώρα ρωτά σε μένα και τα έχω κάνει και τα δύο.
3: Τέλος πάντων. Γενικότερα, παιδιά, αν θέλετε να βάλετε διαμάντι και χρυσό, ο παράμεσος. Στο αριστερό χέρι για αγάπη και προσωπική σύνδεση, το δεξί για κοινωνική προβολή, επιτυχία κύρος. Ζαφύρι, το μπλε ζαφύρι.
2: Σου πάει το ζαφύρι, σένα. Είναι τη φτωχολογιά, τη μάγισσα.
3: Ωραίο είναι το ζαφύρι, μ' αρέσει. Άσε με μωρέ και εσύ, φτωχολογιά μάγισσα. Στο μεσαίο δάχτυλο, γιατί συνδέεται. Να, βλέπει γιατί μ' αρέσει. Σοφία, πνευματική πειθαρχία και προστασία.
2: Ναι,
3: ρουμπίνι και χρυσό. Ωραίο και το ρουμπίνι. Παράμεσο ή δείκτη, παιδιά.
2: Δεν μ' αρέσει.
3: Θεωρείται πέτρα ζωτική. Πες
4: μου κάτι που
3: σου
4: αρέσει.
2: Μου θυμίζει το. Μόνο το διαμάντι είναι, παιδιά. Τώρα, όλα τα άλλα είναι για να. Όποιο δεν έχει λεφτά να πάρει διαμάντι, παίρνει ρουμπίνι και.
3: Αρέσει, μαράγδι,
2: ναι, και κοχύλια. Σου... Εντάξει, χέσαι με. Τώρα, άσε με τώρα. Το μόνο.
3: Αφοριστικό είσαι.
2: Η μόνη πέτρα που αξίζει για πάνω. Ice cold. Διαμάντι. Διαμάντι και χρυσό, όλα τα άλλα είναι απλά επειδή υπάρχει το διαμάντι και το χρυσό. Αν είναι να πάρει, σου πάρει κάτι άλλο, σου πάρει διαμάντι και χρυσό. Πήρα ρουμπίνι και πήρα και βοξίτη.
3: Ναι, μα είναι ωραία.
2: Σιγά με σου πάρω και λιγνίτη. Άσε με τώρα.
3: Το μαργαριτάρι.
2: Τι.
3: Δεν σ' αρέσει το μαργαριτάρι.
2: Τι είναι μαργαριτάρι.
3: Το όχι, το μαργαριτάρι.
2: Μόνο που βγαίνει από τη θάλασσα και ψάρια και αυτά δεν μπορώ.
4: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
3: Καλά, δεν θα πάρει τώρα. Ψαλιού. Δεν θα μυρίζει ψαρίλα, ναι. Θα το πάρει.
2: Δεν με τρελαίνει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διαμάντι. Διαμάντι να βλέπω, όχι να φοράω διαμάντια αυτά.
3: Τι
4: έστειλε ο Μιχάλης για σένα, Μαρία. Γεια σου, ρε Μαρία. Όσο και να σε διαβάλει ο Φάνης, λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης,
3: Μιχάλη.
4: Θα παραμένεις ο λόγος για να αρρωσταίνουμε, κουκλάρα.
2: Έχω να πάω με γυναίκα από το 1989. Είμαι μόνος μου τα τελευταία 35 χρόνια.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
2: Μπράβο, Μιχάλη, ναι.
3: Ναι, ναι, σούβαλε τώρα και την. Ναι.
2: Κοίτα πάτσα πώς είναι.
3: Μια χαρά είναι ο Μιχάλης.
2: Μια χαρά είναι. Η μύτη του ακουμπάει τα γόνατα.
4: Φάνη!
2: Έλα.
3: Μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά είναι. Άμα το δεις βράδυ, σου πω.
3: Αμέθιστος, παιδιά, και ασήμι.
2: Τώρα σοβαρά τώρα, έχετε αυτούς βράδυ να σε ξυπνήσω. Πει Μαρία, κάτι έγινε, δεν τρομάζεις. Έλα.
3: Αμέθιστος και ασήμι. Στο μεσαίο...
2: Μιχάλη, άμα είμαι αστυνομικός, θα σου έκοβα κλείσει τα κρατάκια για ασχημόφατσα. Πραγματικά, δηλαδή είσαι αειδιαστικότατος. Πάμε, προχώρα.
3: Μαύρη τουρμαλίνη, όνυχας. Ναι, μεσαίο αριστερού χεριού δάχτυλο, παιδιά, γιατί είναι για υγείωση και προστασία. Το μαργαριτάρι, παράμεσο ή μικρό.
2: Το έφτιαξε ο Μιχάλης τώρα. Λίγο πιο μικρό κενό μεταξύ σειρμού και από βάθος θα είχε, θα ήσουν μοντέλο.
3: Τώρα δηλαδή ο Μιχάλης είναι φίλος σου που είπε για το.
4: Τώρα που τον ξαναβλέπει είναι λίγο πιο όμορφος.
3: Ναι, τώρα κάτι του κάνει περισσότερο. Και εσύ, Μιχάλη, πολύ σταθερός απόψη σου.
2: Λοιπόν, προχώρα.
3: Είσαι. Τι να προχωρήσω, είπα τώρα με αυτά τι άλλο να πω.
2: Λοιπόν,
4: περίμενε. Ναι. Φάνη, ειλικρινά σου μιλάω. Στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχω προμοτάρει ποτέ κάτι. Φέρνω το πιο δυνατό celebrity news όλη τη χρονιά.
2: Oh.
4: Επειδή την Τετάρτη, την Πέμπτη βγαίνει η Οδύσσια, έρχεται μία ταινία.
2: Τώρα πάνω στο καλοκαίρι την βγάζω, δεν έκανα. Πού θα τη δούμε, σε θερινό.
4: Εγώ το κλείσα ήδη. Έρχεται μία ταινία η οποία όχι απλώς θα τη χτυπήσει, θα την διαλύσει.
2: Ποια?
4: Με πολύ δυνατό cast, με δυνατά τα πάντα, κυκλοφόρησε χθες η ταινία που θα σας πω. Να δείτε, εγώ είδα το τρέιλερ.
2: Αυτό ήταν το τρομερό.
4: Δεν φαντάζεσαι. Θα σου πω αμέσως πώς λέγεται εκεί η ταινία, αλλά.
3: Α, είναι άλλο αυτό που είπε στο τρομερό, που θα έφερε κάνω... και άλλη ταινία.
4: Κάτι, δεν θα κάνω spoil. Μην κάνω spoil, γιατί θα μπουν και οι ακροτές να το ψάξουν. Έρχεται, παιδιά, κάτι πολύ δυνατό το οποίο θα πάει και για Όσκαρ.
3: Αφού είπε ότι βγήκε, καλά λέει ο Λευτέρη.
2: Ρε Σιμίτσο, μόλις υποφάνησε ότι μου αρέσουν διαμάντια, αλλά όχι να τα φοράω. Όχι να τα φοράω, αν τα έχω, μου αρέσουν. Δεν είναι, πρέπει να τα φοράω τα διαμάντια, να τα έχω. Δεν μπορώ να τα έχω σε μια θηρίδα μέσα. Είναι ότι λέγε.
4: Σε μια θηρίδα.
2: Ναι.
4: Όχι, τίποτα, αυτό.
2: Λοιπόν, ερχόμαστε με ένα πραγματικά Δεν...
3: Α, είδες τη λέω να
4: στάσεις. Χωράει το μυαλό σας.
2: Τι λέει.
3: Το ρουμπίν, λέει φίλε, το ρουμπίνι και το σμαράγδι είναι πολύ πιο σπάνιο και ακριβό από το διαμάντι.
4: Είναι πιο ακριβό από το διαμάντι, το ρουμπίνι.
3: Ναι. Απλά την αγορά των διαμαντιών όλου του πλανήτη καθορίζουν δύο οικογένειες Εβραίων και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι πιο ακριβό, λέει, και σπάνιο το σμαράγδι και το ρουμπίνι.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ τώρα δεν είμαι χρυσοχώρος, δεν ξέρω, αλλά το διαμάντι ξέρω. Με τα καράτια και ρουμπίνια. Δεν ξέρω, το ρουμπίνι μου κάνει και λίγο. Κουνάβι.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, εννοείς τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Ηλικία, επάγγελμα.
23: 37. Στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
22: Μπράβο, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνεις?
24: Εγώ δουλεύω στο τηλεσκογραφείο. Ναι. Για να κάνεις φουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματίας στεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
22: Καλά, δεν μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχεις κάποιο χαρτί του ξεναγού?
23: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
22: Σοφία, θες να απαντήσεις?
24: Είναι παράνομο, παιδιά. Και Washington να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει στο κέντρο να
22: φωνάξει
24: ένα αστυνομικό να δούμε την
22: πράξη. Άδεια
23: από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
22: Και το Υπουργείο μέσα! Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
25: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
22: Γιατί?
10: Γιατί είναι φίλος σου.
25: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
22: Είστε φίλοι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μα κακομαθαίνει ο Λεωνίδας. Θα ζητήσουμε και πόρτα που ανοίγει μετά. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
2: Αλεξία.
1: Αλεξία μου.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσποινής Αλεξία. Καλημέρα. Ένα, δύο ή τρία, κοπελιά?
3: Το ένα.
1: Το ένα ή Αλεξία. Αλεξία μου. Θα παίξω μαζί. Μικρό μου γατί. Περίμενε τη γραμμή σου. Από βοήθειες τι έχουμε?
4: Όλες.
5: Πάντα όλα.
4: Είναι καινούργια εβδομάδα σήμερα.
1: Ωραία.
4: Έχουμε τον Γιώργο.
1: Όχι, θα μου την κλέψουν, Αλεξία. Ακούγεται έξυπνη. Γιώργο.
4: Ακούγεται πολύ καλή.
1: Γιώργο.
6: Καλημέρα.
2: Και ο Γιώργος καλώς ακούγεται.
1: Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα. Δύο ή ένα?
7: Τρία.
1: Δύο ή τρία?
6: Τρία.
1: Το τρία.
2: Αχ, δεν θέλω να είμαι εγώ σήμερα.
1: Ο Δημήτρης.
2: Ευτυχώς. Δεν ήταν καλημέρα σήμερα.
1: Δημήτρη, μισό λεπτό. Αλεξία και Γιώργο. Περιμένετε στη γραμμή σας. Γιώργο, για κάτσε λίγο να του πάρω χαμπάρι. Αλεξία μου, πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι 41.
4: 41. Α, Γιώργο, εσύ?
1: Α, μικρή, πετάχτηκε. Η Μαρία πετάχτηκε δίπλα. Ρε, εσύ, Αλεξία, υπήρχε περίπτωση να είσαι σε κάποια παρέα και να λέγεις είμαι 41 και να πεταγόταν κάποιος να λέγει μικρή. Μόνο αν είσαι να με τη γιαγιά σου.
3: Μαρία της μαμάς μου, ίσως.
1: Ακριβώς.
2: Λάμπρες,
1: η
2: Αλεξία.
1: Η κοπέλα λέει την αλήθεια, ρε φίλε. Αυτό είναι λοιπόν η Αλεξία μου. Μια χαρά. Λοιπόν, Αλεξία, Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Έλα, Γιώργο, μ' ακούς?
4: Δεν έχεις καλό σήμα, Γιώργο.
1: Δεν έχεις καλό σήμα. Έλα. Γιώργο, μ' ακούς? Δεν σ' ακούμε, βρε. Έπεσε η γραμμή. Περίμενε, Αλεξία.
4: Σε μένα βρήκε.
1: Ναι, περίμενε.
4: Σουάπε.
1: Η Αλεξία ακούγεται πάντως έξυπνη και δυναμική.
4: Ακούγεται πολύ έξυπνη.
1: Ναι, ακούγεται έξυπνη. Δεν την αλλάζω με τίποτα. Αλλά μην μου την πάρεις κι εσύ την Αλεξία. Λοιπόν, περιμένω να ξαναβγάλουν τον Γιώργο. Παρακαλώ. Γιώργο, αν δεν έχει σήμα, θα χάσει τώρα. Αν δεν ξαναβγεί, θα το δώσω το δώρο στην Αλεξία. Ναι, πάμε, παρακαλώ.
4: Για πάρε.
1: Έλα, Γιώργο. Έλα, μωρέ, δεν έχει σήμα, βρέκα.
6: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο? Freeze! Εγώ πήρα φρίζ. Λοιπόν, παιδιά, τα που παίζουμε, το ξέρετε το παιχνίδι, να πω τους κανόνες ή δεν χρειάζεται?
6: Πάμε.
1: Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάει πρώτος. Εγώ με την Αλεξία. Αλεξία μου, είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
4: Συμμαχία.
1: Συμμαχία με ποιο, με τη Μαρία?
4: Με τη Μαρία. Κάτσε να γελάσουμε λίγο.
1: Καλά. Λοιπόν.
4: Όχι, όχι.
1: Γιώργο. Τρία. Μαρία, συγγνώμη. Αλεξία.
4: Κοιτάζει, ρε.
1: Είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
1: Τρία, δύο, ένα. Πάμε. Αλεξία. Άγγλο, τέτοιο ήταν ταινία. Μπράβο. Λοιπόν, όχι, ήταν εσύ με την Glenn Close, η περίφημη.
3: Πάτο.
1: Όχι, έλα ρε, που έπεσε την κακιά και είχε μαζί
3: τη. Δεν είμαι καλή στις ταινίες.
1: Και είχε μαζί τη τα Pitbull, δεν ήταν Pitbull, άλλη ράτσα. Που ήταν τα τόσα τη.
3: 101.000 δελματία.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πες πάσο.
3: Πάσο.
1: Ήταν αυτό του Dorian Gray, το. Του Dorian Gray. Το. Έλα εσύ που έλεγε μαζί. Έλα, πορτρέτο.
4: Πολύ καλή, Αλεξία.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ καλή.
6: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
6: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
4: Γιώργο.
6: Έλα.
4: Θέλω να σου κόβει.
2: Α, ναι.
4: Θέλω
2: ναι.
4: Να σου.
2: Είναι ανακατεμένη.
4: Μαρία, εσύ προσπάθησε να βρει καμιά λέξη από αυτές που περιγράφω. Λοιπόν, Γιώργο. Θέλω ό,τι κουλό σου έρχεται στο μυαλό να το λες.
1: Πέντε.
4: Έχουμε λοιπόν, χαιστήκαμε, Γιώργο. Τρία, δύο. Πέντε δεύτερα, ναι. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Έχω άγχος τώρα.
4: Θα πάρω το για να πάω στο Σύνταγμα.
2: Μετρό.
4: Μπράβο. Με το Jim Carrey, η ταινία.
2: Η μάσκα.
4: Μπράβο. Είναι αυτό που ήταν Μαρία πρώτο τότε παλιά σε όλα τα της Βανδίστα. Πού ήταν πρώτο το.
2: Στου δίσκου. Στα βινίλια. Το βινίλιο.
4: Μπράβο. Πώς το παίζουν το παλιό. Τσαρτ. Σωστό. Τσαρτ.
2: Είναι πάρα πολύ καλή. Πώς να παίζω.
4: Μαρία, τα βρίσκεις όλα, μπράβο σου.
2: Πώς να παίζω.
4: Γιώργο μου, συγχαρητήρια. Μία δωρεοπιτογή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. Είναι όλη μου, όλη δική σου, μπράβο σου.
1: Άστε διάλογο, ρε, άστε διάλογο να φτιάξετε, βλάκα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα λάστιχα, παιδιά. Δεν κλείνει κανένας. Πάμε για τα λάστιχα Δημητρακόπουλος. Παιδιά.
2: Πόσο καλή είμαι.
4: Μαρία, μπράβο σου.
1: Ναι.
4: Μπράβο σου.
2: Φανή, θέλω να το παραδεχτείς.
1: Πολύ καλή, όντως, να πέσεις καλή. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, δεν κλείνει κανένας. Ο Δημήτρης, έλα, Μίτσο, πάμε, βγάλω τους
4: διοικητές. Εδώ τον έχω, εδώ.
1: Λοιπόν,
4: έχω γυναίκα.
1: Γυναίκα νικήτρια. Πώς λένε?
4: Τερέζα.
1: Τερέζα. Τερέζα, δεν είστε πολλές Τερέζες. Αν δεν το σηκώσει η Τερέζα, πάμε στον πρώτο επιλάχο.
4: Για πάρε, Τερέζα.
1: Λοιπόν, Τερέζα.
3: Παρακαλώ.
1: Όχι, το σήκωσε η κάμπια. Τερέζα.
3: Ναι.
1: Μικρή μου κάμπια.
3: Ναι.
1: Φάνης Λαμπρόπουλος από Κουνάβια.
3: Α,
1: τι θα
3: πω τώρα.
1: Μικρή μου κάμπια.
3: Αποκλείδω να κέρδισα.
1: Τι αμάξι έχεις?
3: Το Γιώτα Χάιλουξ.
1: Χάιλουξ, επιτέλους, ναι. Θα πάρει κάποιος και μεγάλα λάστιχα.
3: Αυτό είναι, θα μου τα πω εκεί.
1: Δώρο, δώρο, όχι εγώ από τον Δημητρακόπουλο. Καινούργια λάστιχα για το high look σου. Να τα περάσεις, να τα φορέσεις και να κάνεις σούζες, κορίτσι μου.
3: Απίστευτο.
1: Συγχαρητήρια. Καλά, Χάιλουξ, Αθήνα μένει. Πού το έχει το Χάιλουξ?
3: Τίνο.
1: Στην Τίνο. Α, πουλάκι μου, έρχομαι τέλος αρχής Αυγούστου.
3: Θα μου το φέρνει εσύ, πρώτα.
1: Ωραία, στο λύκο. αλλά πρόσεξε να δει, ο Δημητρακόπουλος, αν δεν ανέβει Αθήνα, αν ανέβει Αθήνα, θα τα βάλει δωρεάν. Αλλιώς σα στέλνει δωρεάν στην Τίνο, να στα βάλουν εκεί. Λοιπόν, φυλάκια πολλά. Σίγου. Και βρες με στην Τίνο όταν κατέβω να μου πει με τα λάστιχα. Να κεράσει κανένα καφέ. Άξο. Κουνάβια.

0: Ζυγοκτώ 92 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλείς. Γιατί
8: τι να κάνεις?
7: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβομυριούχος.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτος. Μαράκι, Μίτσο, ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Παιδιά, μην παίρνετε.
2: Παιδιά, μην παίρνετε στο Viber, βρε ζωντόβολα. Εμείς σας παίρνουμε, μην παίρνετε στο Viber, ζωντόβολα. Πάμε, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, για πάρε. Κάτσε γιατί δεν βλέπω το όνομά του τώρα. Κλείστε, καλέ.
2: Κλείστε. Πάμε.
4: Κάτσε, παίρνω Τάτη.
3: Ο Σωτήρης.
2: Σωτήρη, καλημέρα.
5: Γεια σας, ρε παιδιά.
2: Έλα, Σωτήρη μου, καλημέρα. Πού σε βρίσκουμε?
5: Κολοκοτεχάκι.
4: Πρόσεξε, έχει και οι κάμερες εκεί.
2: Έχει κίνηση.
5: Έχει λίγο, ναι, έχει λίγο, αλλά γυρνάμε τώρα, ήμασταν Σούνιο, κατεβαίνουμε τώρα λίγο Κατεχάκι.
2: Για μπάνιο ήσασταν?
5: Για μπάνιο.
2: Ναι. Άστα λίγο, ρε, κολόπεδο.
3: Τι ώρα γυρνάει?
2: Κολόπεδο, είναι να μας φέρεις τηλέφωνο μαζί.
3: Για πρωί πήγανε.
2: Μα και εσύ τι πήγε
4: μπάνιο? Γυρνάς τέτοια ώρα το
2: μπάνιο? Για όσοι κάνουν διακοπές δεν παίρνουν τηλέφωνο. Η εκπομπή αυτή είναι αποκλειστικά για όσους δουλεύουν ακόμα. Όσοι είστε διακοπές, απλά μας πάρετε τηλέφωνο.
3: Είναι εδώ ακόμα να το ρωτήσουμε λίγο.
2: Ναι, έλα εδώ, Βλακόμουντρο. Γιατί πού ήσουν για μπάνιο, Σωτήρη?
5: Γιατί είχα πάει.
2: Ναι.
5: Λίγο, ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε λιγάκι από τις καθημερινές.
2: Ρέση, τι ώρα πήγες για μπάνιο?
5: Όχι, από την Παρασκευή.
2: Άιστο κι άλλο, άιστο κολόπεδο. Άιστο λύκο από την Παρασκευή. Πάμε επόμενος, παρακαλώ.
4: Έχω Τάτη.
2: Τάτη.
6: Ναι, καλημέρα. Έλα,
2: καλημέρα, Τάτη, καλημέρα. Εσύ και εσύ μπάνιο κάνεις?
6: Όχι, αλλά πάω διακοπές.
2: Γεια! Επόμενη.
3: Να μας πει πού τώρα, κάποια. Να πάρουμε λίγο έτσι.
2: Δε, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Όσοι πάτε διακοπές. Δεν θέλω να ξέρουμε τι γίνεται. Πάω διακοπές.
3: Εγώ θέλω για το κουτσομπολιό τώρα.
2: Μαρία, πήγαινε βρες τους. Πραγματικά. Θες να πας διακοπές? Ελένη.
6: Ναι.
2: Έλα, Ελένη.
6: Καλημέρα,
2: Ελένη. Καλημέρα. Και εσύ διακοπές?
6: Και διακοπές. Θα μας πρόπειρο. Πάω για δουλειά.
2: Επιτέλους, ένας κανονικός άνθρωπος. Ένας κανονικός άνθρωπος. Μα δεν είναι εριστικοί όλοι αυτοί που φεύγουν χαρούμενοι? Μα είναι δυνατόν.
3: Τους μισείς κι εσύ.
2: Εντάξει, εσύ είσαι απόλυτη κατάδια και δουλειά και στο ένα πρόπειρο. Κιόλας, πω από Χριστέ και κύριε. Τι δουλειά?
6: Με γερανούς.
2: Πω από Χριστέ και κύριε. Τι να σου πατράει, λυπάμαι να σου βάλω και δύσκολη ερώτηση.
6: Έλα, πάλι κάτι εύκολο.
2: Λοιπόν, δεν έχω κουταμβομυριούχου παίζουμε. Σήμερα ένα στα τέσσερα, στην τύχη. Είσαι έτοιμη?
6: Ναι.
2: Ποια συνθήκη το 1830 αναγνώρισε επίσημα την ανεξαρτησία της Ελλάδας? Εύκολο. Η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη του Λονδίνου, η συνθήκη των Σεβρών ή η συνθήκη του Βουκουρεστίου?
6: Η συνθήκη της Λοζάνης.
2: Μωρηγάτα, απορώ τέτοια εξυπνάδα και να δουλεύει σε γερανού στον άσπρο. Η συνθήκη των Σεβρών ήταν, βρε,
6: ξύπνη.
2: Φύγε από εδώ, βρε. Πήγε να πατήσει κανένα κουμπί. Επόμενο, παρακαλώ.
4: Του Λονδίνου ήταν. Όχι,
2: η συνθήκη του Λονδίνου και λέω το Σεβρών.
4: Έχουμε το Γιάννη.
2: Γιάννη.
7: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εσύ που πας διακοπές?
7: Όχι, δουλειά.
2: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι?
7: 27.
2: Μπράβο, αγόρι. Μόνο δουλειά να ξέρεις. Για να θυμάσαι τη ζωή σου ένα πράγμα. Μόνο δουλειά.
7: Έτσι.
2: Αυτό σε κάνει άνθρωπο. Έτσι θα γίνεις άνθρωπος. Μόνο έτσι δουλειά. Σβέρκος κάτω και όχι κλάψιμο. Είσαι έτοιμος?
7: Αυτά είναι φάνη.
2: Με τι δουλειά, ναι, κάνεις? Ναι. Τι δουλειά κάνεις?
7: Εμπόριο ξυλία.
2: Εμπόριο. Είσαι στο εμπόριο ή κουβάλας ξύλα?
7: Από όλα έχει.
2: Το μαγαζίν του μπαμπά.
7: Οικογενειακή.
2: Άς το γυάλο, ρε. Άς το Νίκο Κολόπεδο.
3: Μα δουλεύει το παιδί.
2: Με τι δουλεύει, ρε, έχει ο πατέρας του εκεί πέρα ολόκληρη μάτρα με ξύλα και πήρε να μου το κλέξει, να μου κλαφτεί
3: κιόλας. Ναι, αλλά δουλεύει. Άς το Νίκο.
2: Κόπρα, κόπρα.
4: Κόπρα.
3: Λάμπρος.
2: Λάμπρο, έλα, γορμό, ωραίο όνομα. Έλα, Λάμπρο.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, Λάμπρο, καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Δεν σε ακούμε καλά. Ναι, γεια. Λάμπρο, δεν έχεις πάρα πολύ θόρυβο, αδερφέ, δεν θες κάτι. Άκου άλλους, μου πήρε οικογενειακή επιχείρηση, κουφάλα. Θες και δώρο. Επόμενος.
3: Αυτούς που πάνε διακοπές στους κλίνες.
2: Δεν θέλω τώρα.
3: Έχουν επιχείρηση. Μα
2: πήρε να μου κλαφτεί.
3: Δεν θα μιλήσει.
2: Αλλά. Οικογενειακή επιχείρηση.
4: Το ότι δουλεύει οικογενειακή επιχείρηση, δεν πάει καλά.
2: Ναι, αλλά πήρε με ύφος, ρε. Και καλά, εδώ δουλεύουμε απ' όλα και τέτοια. Εγώ τον κατάλαβα όταν είπα απ' όλα. Κατάλαβα τώρα τι παίζει μπαμπάς μέσα. Έλα, παρακαλώ.
4: Πασχάλης.
2: Πασχάλη.
9: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου. Εσύ που πας
9: δουλειά? 44 να φυλακή και τώρα πάω δουλειά.
2: Αγόρι μου, εκεί. Δουλειά. Πότε παίρνει αδεία?
9: Τέλος Αυγούστου.
2: Κανονικός άνθρωπος. Μπράβο, οικογένεια, παιδάκια.
9: Δύο κοριτσάκια, summer camp τώρα.
2: Μπράβο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Ζωή προσωπική έχει?
9: Όχι!
2: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Ερώτηση! Ο άντρας πρέπει να έχει κάποια ευχάριστηση στη ζωή του, ναι ή όχι?
9: Ναι,
2: όχι! Για, δάκιο το δώρο! Κλείσω με, όχι! Όχι, όχι! Δώρο, άκυρο!
4: Είσαι με τα καλά σου!
2: Όχι.
3: Τι άκυρο τώρα ή δώρο?
4: Δώρο, άκυρο, δώρο! Άκυρο δώρο!
3: Αλέξανδρος.
2: Αλέξανδρε.
10: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
10: 47, ιδιωτικός υπάλληλος.
2: Παιδάκια, οικογένεια.
10: Έχω ένα αγοράκι 12 χρονών.
2: Πέρα από το παιδί σου, υπάρχει άλλη χαρά στη ζωή σου?
10: Καμία.
2: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Σου έχει πει ποτέ κανένας μπράβο! Σου έχει πει κανένα μπράβο ποτέ?
10: Όχι. Είναι...
2: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Πονάς! Πονάς!
10: Καθόλου!
2: Δώρο! Δώρο! Αυτός είναι! Φύγε!
3: Καθόλου! Δεν πονάει!
2: Δώρο! Δώρο! Δώρο!
3: Καθόλου!
4: Δεν πονάει!
2: Δεν πονάει! Έτσι! Δεν το λέει ο άντρας όταν πονάει! Πάμε, επόμενος, παρακαλώ!
4: Έχουμε τη Μαριθέα!
2: Μαριθέα!
3: Ωραίο όνομα, παιδιά!
2: Καλημέρα, Μαριθέα μου! Καλημέρα! Ηλικία, επάγγελμα!
4: Κάτσα, μας πει το όνομα την αποφασίσει!
2: Μαριθέα, άσε τώρα, προχώρα! Μαριθέα,
3: τι Μαριθέα δεν έχει περιοχή!
2: Τι Μαριθέα, μωρή, τι είσαι περιοχή, πώς πηγαίνεις στο Νέο Βουτζά! Πού μένεις στη Μαριθέα, δεξιά! Τι είναι οικισμός, είσαι! Λέγε! Έλα, Μαριθέα!
1: Καλημέρα!
2: Έλα, καλημέρα! Ηλικία, επάγγελμα!
3: 29,
2: δασκάλα.
4: Τι? Δασκάλα, παιδί μου.
3: Δημοτικού μπορεί να είναι και να κάνει.
2: Η δασκάλα δεν μπορεί να είναι κάτι, μόνο δημοτικού μπορεί να είναι.
3: Δεν μπορεί να είναι και.
2: Γυμνασίου.
4: Α, θα μπορούσε.
1: Και σε ιδιωτικό είμαι.
2: Ναι, λοιπόν. Σε ιδιωτικό μα. Έλα, παιδί μου, 29.
4: Κάτσε, μα πει το όνομά τη, Ρεφάμπο, πού βγήκε.
3: Μαριθέα. Θέλουμε να μάθουμε. Μαριθέα, από τι είναι, δύο πρέπει να είναι ονόματα,
1: Μαρία Θεοδώρα.
2: Μα. Εγώ θα κράταγα το Θεοδώρα, σκέτο να ξέρει.
1: Δεν μου
2: πειράζει να σου πω. Ναι, όμω ρε, είναι αυτοκρατορικό ρε. Η Θεοδώρα. Αλλά και το Μαριθέα, ωραίο είναι. Λοιπόν, Μαριθέα μου, είσαι έτοιμη?
1: Είμαι, είμαι.
2: Λοιπόν, φιλενάδα, το 1912 με 13 έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Ποια χώρα δεν συμμετείχε στην πρώτη Βαλκανική Ένωση εναντίον τη Οθωμανική Αυτοκρατορία? Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία ή Μαυροβούνιο?
1: Μαυροβούνιο.
2: Αχ, Ρουμανία! Δίπλα έπεσες. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ο Νάσος.
2: Νάσο. Νάσο.
11: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νάσο. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα και σε τι φάση είσαι?
11: 42, έμπορος και πάει για δουλειά.
2: Και πάρα. Όχι, κανονικός άνθρωπος. Κανονικός άνθρωπος.
4: Α, στέλνουν όλοι να μην. Δεν πρέπει να παίξει δασκάλα.
2: Γιατί?
4: Γιατί είναι διακοπές, φίλε.
2: Ω, ναι!
3: Ήταν διακοπές.
2: Ήταν διακοπές, δεν το άκουσα.
4: Αφού οι δάσκαλοι όλοι είναι διακοπές, ρε.
3: Ναι, αλλά μπορεί να είναι δώρες.
2: Να σου πω, αδερφέ, τι επαγγελμα...
11: Εγώ δεν θα φύγω και καθόλου φέτος.
2: Α, μπράβο, αγόρι.
3: Γιατί?
2: Μου. Γιατί ο άντρας είναι θηλυπρέπεια! Να κάνει διακοπές είναι θηλυπρέπεια, το λέει ο Πατρακλεωμένης.
3: Αφού το λέει ο Πατρακλεωμένης.
2: Ο άντρας να κάνει διακοπές είναι θηλυπρέπεια.
3: Θα πας διακοπές, φάνη μου.
2: Εγώ θα πάω. Λοιπόν, έλα, φίλε, η οικογένεια, παιδάκια.
11: Μια κορούλα 13.
2: Να σου ζήσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιο ζωγράφησε τον πίνακα η νύχτα με τα αστέρια? Παύλο Πικάσο,
11: Κλοντ. Βίντσεντ Βαγκόφ.
2: Βίντσεντ Βαγκόγκ. Ρε κερατά, το βρήκε ρε. Μπράβο ρε, δώρο κατευθείαν. Ούτε
4: μπράβο είπα. Σου.
2: Μπράβο ρε, μωρή τρέλα. Δώρο στον άνθρωπο.
3: Κοίτα εδώ.
2: Επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
4: Κάτσε πάνω τον Τάσο.
2: Ο άντρας να πηγαίνει διακοπές. Το είναι θηλυπρέπεια. Παρακαλώ.
4: Pardon.
2: Πάμε. Οικογενειακή επιχείρηση δρόμου, μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Βρες το κι άλλο κι εσύ. Μου στέλνει οικογενειακή επιχείρηση, λέει, αλλά είμαι μέσα στην παραγωγή. Δρόμο, ρε.
3: Δεν κάθεται. Εσύ οικογενειακή επιχείρηση.
2: Φιλέ, άκουγα. Δεν διαφωνώ ότι δουλεύει. Πρόσεχε. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να δουλεύει και περισσότερο από ότι δουλεύει. Όταν άκουγα τη μαράκι. Θα σου πω δύο πράγματα. Μπορεί αυτό το παιδί να δουλεύει 14 ώρες τη μέρα, 15.
3: Ναι.
2: Ωραία. Και σαν σκυλή να δουλεύει. Όταν έχεις την πλάτη του πατέρα σου και της μάνας σου τα φουστάκια να κρυφτείς, από πίσω παίζεις.
3: Τι παίζεις?
2: Θα με αφήσεις να μιλήσω? Παίζεις safe. Το θέμα είναι, γιατί λες και μια βλακία να κάνω, να πας και από πίσω. Το θέμα είναι να είσαι ξεβράκωτος μόνος σου.
3: Και άμα θέλει να αποδείξει τώρα στον παπά και τη μαμά κρίμα, να τα καταφέρει.
2: Κρίμα,
3: δεν
2: κρίμα,
3: είναι
2: κρίμα, κρίμα, κρίμα.
4: Είναι, είναι, πώς δεν είναι. Κρίμα, κρίμα. Φανή είναι τεράστιο πρόβλημα. Να θες να αποδείξεις την αξία σου στον πατέρα σου και ότι μπορείς καλύτερα.
2: Είναι θηλυπρέπεια.
4: Μάλιστα. Και αυτό έχουμε την
2: Ιωάννα. Δεν τα λέω εγώ, ο Πάτερ Κλεωμένης τα λέει, παρακαλώ.
4: Ιωάννα.
2: Ναι. Ιωάννα. Ιωάννα. Ιωάννα.
3: Πού πήγε Ιωάννα? Έλα, αφού σου πάμε περιμένει.
2: Ιωάννα, περίμενε, πού είσαι, έλα ρε παιδιά, πάμε τώρα.
3: Γιώργος.
2: Ναι, Γιώργο.
12: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
12: 44, οδηγός.
2: Αγόρι μου, διακοπές εσύ?
12: Ποτέ ρε, τι διακοπές.
2: Γιώργο, εδώ πέρα τα αστεία που κάνω εγώ έτσι. Εδώ πέρα, να εξηγήσουμε και στον Κώστα, γιατί καταλαβαίνω ο άνθρωπος είναι κανονικός. Εδώ πέρα υπάρχει μια περιορίωση ατμόσφαιρα. Ο Δημήτρης, άμα έχεις παρατηρήσει, αν ακούσει την εκπομπή, η Μαρία. Υπάρχει μια ελαφρότητα.
4: Εμείς είμαστε η ελαφρότητα.
2: Τύπου και καλά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να σου πω τότε, ότι έχουν ένα μήνα άδεια. Έτσι. Και τσακωνόντουσα. Τι να κάνει ο άνθρωπο, τι να κάνει ο
12: άνθρωπο.
2: Άκου άνδρε και του λέω, παιδιά, μήπω. Λέγαμε το Λονίδα, ακούστε παιδιά, λέγαμε το Λονίδα. Πότε θα γυρίσω, θα γυρίσουμε, λέμε 31 Αυγούστου, ξέρει, γιατί πέφτει Δευτέρα. Και εδώ πέρα έγινε επανάσταση.
3: Χαμό έγινε.
2: Και όχι και πέρα.
3: Ενέρεση, δεν θέλαμε να γυρίσουμε 31 Αυγούστου.
2: Άκου άνδρε και λέει ότι είναι αυτό, όλοι ξεκινάνε 15 Σεπτεμβρίου. Και αυτά και μας κάνουν το συνδικαλισμό για να ξεκινήσουμε 7 του μήνα. Ρε, το καταλαβαίνεις τι γίνεται.
4: Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη χρονιά που δεν μίλησα. Η πρώτη.
2: Τέλος πάντων.
12: Άλλο καημένο μου, ωραία, για πες.
2: Μίτσο.
4: Γέλα και λίγο, γέλα και λίγο, σε παρακαλώ.
2: Φίλε, πάμε να παίξουμε. Καταλαβαίνεις τι τραβάω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
12: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ποιο ήταν το μοναδικό. Μία στα τέσσερα, τώρα πες όπου πέσεις. Ποιο είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από ένα άλλο κράτος. Αλλά δεν είναι το Βατικανό ή ο Άγιος Μαρίνος. Έτσι. Ναι. Είναι το Λεσότο. Είναι το Εσουατίνι, η Ανδώρα ή το Μονακό.
12: Το Μονακό.
2: Αχ, το λέει σώτο. Το λέει σώτο. Το λέει σώτο. Άκου τα παιδιά εδώ πέρα. Παρακαλώ, επόμενο.
4: Έχουμε Ιωάννα.
2: Ιωάννα.
13: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ας πούμε, αυτή φαίνεται πονεμένη. Ιωάννα, θα σου κάνω ψυχογράφημα. Ιωάννα, είσαι μεταξύ 30-35.
13: Πάνι, σε φταίω τώρα να σου κλείσω το τηλέφωνο στη μούρη που θα μου πεις και 30-35.
2: Είσαι 25-35, δεν είσαι.
13: 25 με 29 θα πεις.
2: 29 χρόνων, λοιπόν, πώς θα δεις. Δεν θα πας διακοπές.
13: Άστο, θα φάω πολύ αγγούρι.
3: Τι είναι, μπράβο, θα πας πολύ αγγούρι.
2: Θα φάει πολύ.
3: Α, θα φάει.
2: Ναι, για πες, τι, εδώ πέρα τα παιδιά, για πες Ιωάννα μου.
13: Ναι, θα πάω ακόμα διακοπές, δεν ξέρω πότε θα δηλώσω άδεια, με έχει μεγάλο ΦΠΑ.
2: Τα ακούς, Μωρή! Συγγνώμη, τα ακούς, Μαρία, πότε θα δηλώσει άδεια, γιατί εδώ πέρα, φιλενάδα, έρχονται οι υπάλληλοι και δηλώνουν άδεια οι ίδιοι, ρε. Έρχονται και κάνουν μια δήλωση. Α, εγώ θα φύγω ένα μήνα, για... εδώ πέρα, το έχουμε έτσι.
13: Έχουμε Ιούλιο, και δεν ξέρω πότε θα πάρω άδεια και δεν ξέρω τι θα βρω να κλείσω, γιατί δεν είμαι εκατομμυριούχος.
3: Και εμείς περιμένουμε μέχρι τον Αύγουστο.
2: Εδώ, συγγνώμη, φιλενάδα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έρχεσαι ένα ωραίο πρωί και λες: φεύγω ένα μήνα. Γεια σας.
4: Φάνη, και εσύ θα κάτσεις, παιδί μου.
2: Α, τα διάλογα, ρε.
13: Λοιπόν, δεν μπορώ να σου στείλω βιογραφικό.
2: Βεβαίως, παιδί μου, βεβαίως. Στείλω βιογραφικό.
13: Όλους κάτω να ξέρω.
3: Μα πατάει.
2: Η αλήθεια είναι να πω κάτι.
4: Πάντα με αγάπη,
2: να σου πω την αλήθεια. Εγώ όμως να σου πω κάτι, έχεις δύσκολο. Δηλαδή, εγώ για να βρω πιο άχρηστους συνεργάτες είναι δύσκολο.
4: Ε, Μαρία, μίλα.
2: Είσαι πιο άχρηστη από τον Δημήτρη και τη Μαρία. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει πιο άχρηστη.
3: Για κάτσα να δούμε τι θα πει.
13: Κοίταξε, δεν το είπα. Δεν θέλω να υποτιμήσουμε
2: τους. Όχι, αυτή είναι η δουλειά μας. Να υποτιμάμε τους συνεργάτες μας.
13: Εντάξει, άμα είναι για το Θεαθήνα, θα σου πω όχι, δεν είναι πιο
3: άκρα. Μας υποτιμάς και εσύ τώρα.
2: Καλά, σαν δεν
13: τρέπεσαι. Είπα για το Θεαθήνα. Πρέπει να προσέξετε.
3: Μας υποτιμάει και κύριε Δημήτρη. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση.
4: Εσύ τι κάνεις. Έχει τόσα χρόνια καριέρα στην πλάτη σου. Μίλα.
3: Έλατε.
2: Σε είπε γριά τώρα.
3: Τώρα με μου βάλεις προβληματισμό.
13: Η πλάτη μου κοντεύει να κάνει καμπούρα.
3: Πόσο χρονών είσαι, καλέ?
2: 29
13: είναι.
3: Έλα, καλέ, τώρα που κότε να κάνει είναι... καμπούρα και εγώ είμαι 46 και δεν έχω μια χαρά.
2: 20 χρόνια διαφορά.
3: Τα καλύτερά μου.
13: Λοιπόν... Εσύ είσαι αδύνατη και φυτενής, Μαρία.
3: Όχι, εσύ μια χαρά είσαι.
2: Όπου θα ιδιάσω. Έλα, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν,
3: με τρολάρει λίγο τώρα.
2: Ποια μεγάλη ασιατική πόλη ονομαζόταν Μπατάβια κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Επικρατείας? Η Τζακάρτα, η Μπαγκόκ, το Ανόη ή η Μανίλα.
13: Θα πω τη Μανδύλα, αλλά έχω πάρει...
2: Τη Μανδύλα.
4: Ποια Μανδύλα, βρε, Ιωάννα.
2: Ποια Μανδύλα. Βρε, βρε, βλαχαδερό. Μωρή προβατίνα μου, θέλεις και δώρο. Πήγαινε πίσω στο στρογγί σου, στη σπηλιά σου μέσα. Κατσαρίδα, βγήκες έξω να κάνεις και αντίλογο να πεις ότι είσαι και πιο άχρηστη από τη Μαρία. Είναι να το...
4: Ντροπή.
3: Καλά. Πραγματικά.
2: Λοιπόν, έλα, έχουμε άλλον.
3: Πέτρος.
2: Πέτρο.
14: Γεια σας.
2: Αλλά. Έλα, Πετράν.
14: Εγώ πάω Πάτρα για δουλειά.
2: Εντάξει, δεν πιάνει. Να ξέρεις, ναι, εντάξει. Πόσο χρόνο είσαι, Πετράν?
14: 30.
2: Σβήσε. Με τι δουλειά κάνεις, Πετράν?
14: Φιάλιση γραερίου.
2: Αυτή είναι δουλειά! Δώρο!
3: Γιατί είναι αυτή η δουλειά,
2: δώρο!
3: Σιγά.
2: Αυτή είναι αντρική δουλειά! Φιάλιση γραερίου.
4: Καλά, η γραέριο
2: είναι. Άκυρο το δώρο. Έλα, η γραέριο. Έλα, πάμε να παίξουμε. Υγραέριος, έλα. Λοιπόν,
3: τι φαντάστηκε στο μυαλό του?
2: Φαντάστηκα φιάλη υγραέριο, αλλά μετά. Λοιπόν, ποιος έγραψε το μνημειώδες έργο «Η Θεία Κωμωδία»? Ο Βοκάκιος, ο Πετράρχης, ο Δάντης ή ο Μακιαβέλη?
14: Τι μου έβαλες τώρα?
2: Εγώ τι σου έβαλα?
14: Ο Μακιαβέλη.
2: Α, κοντά έπεσες, ο Δάντης. Λοιπόν, τελειώσαμε.
4: Έχω τον Νταβίτ.
2: Νταβίτ. Ντέιβιτ.
4: Όχι, Νταβίτ.
2: Νταβίτ, έλα ρε.
15: Ναι.
2: Καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κόρη μου. Τι δουλειά κάνεις?
15: Οδηγός σε αλεύρι.
2: Οδηγός σε αλεύρι.
4: Πού πάει το αλεύρι?
2: Το αλεύρι πάει στους πού πάει? Στους Βούρνους. Στους Βίλους.
15: Νέα Σμύρνη.
2: Δεν ξέρει τώρα το παιδί.
4: Νέα Σμύρνη σου πάει, παιδί μου.
2: Α, πού, πας στους δικούς μου, φέρνουν στους γνωστούς.
15: Μάιλος.
2: Μάιλος, ποιο είναι αυτό?
3: Α, είναι παιδί με τα μακαρόνια.
2: Α, έλα στα Μάιλος, έλα στον Νίκο, στο φίλο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
15: Ναι.
2: Ποιο τηλεσκόπιο εκτοξεύθηκε στο διάστημα στα τέλη του 2021? για να αντικαταστήσει και να επεκτείνει το έργο του Χάμπλ. Το James Webb, το Kepler, το Cassandra ή το Voyager?
15: James Webb.
2: Δώρο! Δώρο! Μπράβο, Δαβίδ. Δώρο στο Δαβίδ. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Λοιπόν, πριν και πριν τελειώσαμε, έτσι, 4 δώρα, δώσαμε το παρακάναμε.
0: Κουνάβια.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Drive.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Previously. Στα κουνάβια.
7: Μπουλίνη, είναι ιβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης ήταν ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
8: Συγγνώμη που θα σου το πω.
7: Ναι,
8: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
7: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
8: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
7: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης γιατί μίλησε δουλειέ να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, καλωσορίσατε.
1: Εδώ είμαστε η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλβας και Αστερό Πιχαϊνά. Εκπέμπουμε live από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι σήμερα. Δεν είμαστε στο στούντιο και βγήκαμε να πάρουμε τον αέρα μας σε άλλη ώρα, σε άλλη μέρα.
0: Αυτό και δεν είναι και καθημερινή, 6 ώρα το απόγευμα. Είναι Σάββατο, είναι 12 η ώρα το μεσημέρι και εμείς έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε παρέα μαζί σας τα ψώνια σας. Μέχρι και τις 2 θα εκπέμπουμε ζωντανά φυσικά, αλλά και να γνωριστούμε, να πούμε τα νέα μας, να πάρει η Αστερόπη μια τηλεόραση
1: που
0: την περιμένει ένα μήνα και θέλει να διαλέξει. Θα βρούμε την καλύτερη.
1: Ναι. Θέλω βοήθεια.
0: Καλέ, θα βρούμε, σου λέω, τηλεόραση που θα βλέπει και ο απέναντι. Το απέναντι σπίτι.
1: Θέλω να είναι ωραία, μεγάλη, να φαίνονται ωραία τα χρώματα. Να φαίνονται ωραία τα χρώματα. Να κάθομαι και να το απολαμβάνω.
0: Αυτό θα γίνει και έχουμε έρθει στο πιο σωστό σημείο. Γεια χαρά σε όλους, καλημέρα. Υπάρχει κίνηση εκεί έξω, το ξέρουμε, γιατί φεύγει ο κόσμος να πάει στις θάλασσες.
1: Στις θάλασσες,
0: φεύγει
1: διακοπές.
0: Στις διακοπές του, γιατί έχει ξεκινήσει και αυτό το πρώτο κύμα διακοπών. Έρχεται βέβαια και αρκετός κόσμος εδώ για να κάνει τα ψώνια του, γιατί υπάρχει και μία μοναδική προσφορά που τρέχει και από τα σημαντικά πρέπει να ξεκινήσουμε. Δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα όμως, και το όλα είναι κεφαλαίο. Όποια και αν είναι η τιμή τους και αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Το ξέρω και αυτό ήρθα.
0: Έτσι. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο εδώ στην Πέτρου Ράλι, όπου και αύριο θα είναι ανοιχτά, την Κυριακή 19 Εβδόμου. Σας δίνουμε όλη την πληροφορία για να ξέρετε.
1: Και μπορείτε να μπείτε και στο site του, στο πλαίσιο.gr, για να δείτε αναλυτικά και το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, μουσική Ανασούλα, να δούμε λίγο εδώ πέρα τους χώρους μας, να πάει η Αστερόπη να ξεκινήσει με τηλεοράσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα, μέχρι και τις 2. No matter what, no matter what, you got.

0: Είναι Σάββατο, είναι 18 του Ιούλη. Αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα σιγά-σιγά. Έρχεται και ο Αύγουστος, θα ξεκινήσουν και οι δικές μας οι διακοπές. Και
1: λίγο,
0: βρισκόμαστε ζωντανά εδώ στον ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο. Που αλλού στην Πέτρου Ραλή.
1: Και τι ωραία που περνάμε με εσάς που έρχεστε εδώ, κάνετε τα ψώνια σας, βολτάρετε.
0: Καλά.
1: Εσύ θα πάρεις τίποτα
0: εγώ,
1: σήμερα.
0: Εγώ, παιδιά, είναι λες και είμαι στη Χριστούγεννα στην Disneyland, νιώθω, γιατί την αγάπη μου για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές τις ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχω έρθει εδώ πέρα στο ναό, όπου. Ας πούμε, τι να σου πω, λυμπίζομαι μέχρι και μία αισιωτική. Έχω σγουρό μαλλί. Όχι. Οριακά δεν έχω μαλλί, αλλά θα την πάρω γιατί σκέφτομαι
1: για
0: ότι.
1: Ποιο πράγμα.
0: Μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος μια μέρα σπίτι μου και να θέλει να ισχύσει το μαλλί του. Να μην έχω εγώ. Να μην εξυπηρετήσω.
1: Το επίπεδο φιλοξενία σου είναι σε άλλο level, να ξέρεις.
0: Κάνω αυτό πάντα.
1: Δεν παίρνει πράγματα που τους χρειάζονται.
0: Εντάξει, μπορεί όμως αν ποτέ εγώ πάντα στις αγορές μου.
1: Ναι.
0: Κυρίως εδώ πέρα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά είναι. Αν το χρειαστώ και το ψάχνω τότε γιατί. Οπότε. Το έχω από πριν με αποτέλεσμα τι να σου πω, να έχω.
1: Γλιτώνεις χρόνο.
0: Να έχω, ας πούμε, μηχανή που κάνει παγάκια και να μην πίνω κρύο καφέ στο σπίτι μου ποτέ.
1: Ναι, αλλά αν έρθει ένας καλεσμένος.
0: Ναι, έχω ποπκορνιέρα.
1: Δεν έχω φάει ούτε μία φορά ποπκόρν στο σπίτι σου.
0: Είναι στο κουτί κλειστή. Αλλά αν ποτέ θέλω ποπκόρν. Καταλαβες, να βλέποντας μια ταινία να μην έχω, παθαίνω κάτι
1: τέτοιο. Αφού κάθε φορά παραγγέλνουμε απ' έξω έτοιμα.
0: Άσχετο, άσχετο αυτό. Ο κόσμος όμως τι κάνει και τι αγοράζει σήμερα. Τι πιστεύεις, προσπαθώ από πρόσωπα να καταλάβω τι μπορεί να ψωνίσει κάποιος.
1: Καλέ κάτσε, εδώ που είμαστε θα κάνουμε ρεπορτάζ. Περίμενε μισό λεπτάκι, θα
0: έλα,
1: σου πω εγώ.
0: Λίγο.
1: Θα βρω, συγγνώμη,
0: από
1: γεια σας. Με αποφεύγετε, δεν μ' αρέσει. Τι κάνετε.
2: Καλά, είμαστε
0: το όνομά σας ποιο είναι.
2: Ελένη.
0: Ελένη, γεια.
3: Γιώργος.
0: Και ο Γιώργος. Τι ήρθατε να ψωνίσετε σήμερα, τι ήρθατε να πάρετε.
2: Κυρίως δίσκους για αποθηκευτικό χώρο.
3: Δεν ξέρω εγώ θα πω, τα πάντα όλα.
0: Κυρίως τι δίσκους, δεν άκουσα.
1: Δίσκους για αποθηκευτικό χώρο.
0: Α, οκ, μια χαρά.
1: Σκληρούς.
0: Είστε εδώ πέρα στο σκληρό το δίσκο, τέλεια, μια χαρά. Καλό καλοκαίρι, γεια σας.
3: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Ο δίσκος ο σκληρός είναι κάτι okay, ρε παιδί μου, αλλά κάτι.
1: Αχα, μισό εδώ, βλέπω ψώνια. Μισό, μπλοκ.
0: Τι ψωνίσατε.
2: Πήραμε πάρα πολλά.
1: Τι ψωνίσατε.
2: Πάρα πολλά, αλλά τον εξοπλισμό για το σπίτι.
0: Αυτά είναι.
1: Να σας πω. Φτιάχνετε τώρα το σπίτι σας.
0: Πήρατε και αποχυμωτή.
2: Πήραμε ένα και αποχυμωτή.
0: Και αποχυμωτή, ωραία. Δεν υπάρχει.
2: Και είναι... ατμομάγειρα.
0: Καλά, με τον ατμομάγειρα πεθαίνω. Θα σας πω για τον αποχυμωτή. Είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα δώρο το οποίο πρέπει να το κάνεις σε κάποιον που μισείς.
2: Γιατί
0: ο αποχυμωτής δεν καθαρίζεται με τίποτα. Για να καθαρίσεις αποχυμωτή. Περνάνε 3 χρόνια και 1 αιωνιότητα, να ξέρεις.
2: Μας το κάνανε δώρο από εδώ, οπότε είμαστε εντάξει.
0: Α, οπότε εντάξει, μια χαρά βόλεψε. Κατάλαβε. Κάνανε δώρο γιατί σου λέει, θα δώσουμε τον αποχυμωτή, θα αρχίσει να καθαρίζει, θα κουράσει, θα έρθει να πάρει και ένα πλυντήριο πιάτων.
1: Οπα, κατάλαβες, να το μάρκετινγκ που έχει το πλαίσιο. Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, μην φύγετε γιατί θα επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερους ακροατές που έρχονται εδώ και πιάνουμε κουβέντα λέγοντάς μας τι θα ψωνίσουν. Αλλά σας έχουμε και πολύ ωραίες πληροφορίες για το τι πρόκειται να συμβεί σήμερα στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο εδώ στην Πέτρου Ράλι και για τους μικρούς μας φίλους και για τους μεγάλους. Γενικά υπάρχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Όλα αυτά στη συνέχεια, μην φύγετε.

0: Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music

0: Είμαστε οι Ντελούλου, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι και εκπέμπουμε ζωντανά από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο εδώ στην Πέτρου Ράλι. Αστερόπι και Ευθύμης, αστερόπι Χαϊνά με τρελό animal print σήμερα.
1: Για να φαίνομαι από παντού, να είμαστε σίγουροι.
0: The Warrior Princess, είναι η Ζήνα. Είναι η Ζήνα αυτό. Λοιπόν, έρχονται και ακροατές, έρχονται παιδάκια με τους γονείς τους που μας ακούνε το απόγευμα και είναι

0: τόσο χαρούμενα όλα που δεν έχουν σχολείο. Και θυμάμαι πώς ήμασταν εμείς το καλοκαίρι, ρε εσύ, Αστερόπη.
1: Ανέμελα, μόνο μπάνιο,
0: τίποτα,
1: μόνο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κοιμόμασταν. Κανένα μπουγέλο.
0: Το μεσημέρι κοιμόσουν τα καλοκαίρια. Εμένα
1: με
0: ήταν,
1: βάζανε με το ζόρι.
0: Ήταν νόμος.
1: Και προσπαθούσα να διαφύγω.
0: Να διαφύγεις.
1: Ναι, από το σπίτι. Έφευγα από το παράθυρο του μπάνιου και πήγαινα με έναν άλλο φίλο μου και παίζαμε.
0: Τι έκανες μαντραπίδα.
1: Κανονικά, ανέβαινα πάνω στη λεκάνη, καζανάκι, παράθυρο και από κάτω είχα φροντίσει από πριν να βάλω μια καρέκλα για να πέσω στην καρέκλα για να φύγω από το μπαλκόνι.
0: Η πρόνοια δεν ξέρω αν ακούει, αλλά πριν από 20 χρόνια δεν έκανε σωστή δουλειά. Εγώ θα καταγγείλω. Και πότε γυρνούσες?
1: Γυρνούσα λίγο πριν ξυπνήσουν και πήγαινα στο κρεβάτι έτσι.
0: Και έκανε την αγοροξυπνήμα.
1: Και έκανα ότι κοιμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μιας που έχουν έρθει παιδιά με γονείς εδώ, ακροατές μας, θέλουμε να σε ενημερώσουμε ότι στο πρώτο όροφο οι μικροί μας φτιάχνουν ήδη λαχταριστά cupcakes παρέα με την Kit Chen Powered by Miele. Έχει ξεκινήσει ήδη αυτό το ειβεντάκι το ωραίο και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 ώρα.
1: Μαγειρεύουν κανονικά.
0: Καλεμυρίζει εδώ, εμείς είμαστε στο ισόγειο και όλος ο πρώτος όροφος μυρίζει cupcakes. Πάνε φέρε 2-3 ώρα.
1: Καλή, θα πάω 8. Τώρα τα φτιάχνουν. Θα πάω να κάνω ένα τσεκ και επίσης, αν είστε ήδη στο δρόμο, αν μας ακούτε από κάπου αλλού, είναι σε γκρουπάκια τα τμήματα με τα παιδιά. Επομένως, μπορείτε να έρθετε να προλάβετε να φτιάξετε το δικό σας το παιδάκι cupcakes.
0: Όπως επίσης στον όροφο μείον ένα υπάρχουν χειροτεχνίες, υπάρχει slime και ατελείωτη δημιουργικότητα. Παρέα με την Στέιβη και την Ούχου.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη και θα κρατήσει μέχρι και τις
0: 2.
1: Πάρα
0: μέχρι
1: πολύ
0: τις 2
1: ωραία.
0: Η ώρα, οπότε γενικά έχετε πάρα πολλούς λόγους για να επισκεφτείτε εδώ πέρα το ανανεωμένο κατάστημα, το καινούριο κατάστημα, το πιο σύγχρονο και ανανεωμένο από ποτέ κατάστημα πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι, όπου μεταξύ άλλων, το καλύτερο είναι αυτό, μπορείτε να ζήσετε τη μεγάλη γιορτή των εγγενείων με αυτά τα μοναδικά events και φυσικά δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα, όποια και αν είναι η τιμή τους, για αγορές φυσικά 2 προϊόντων και άνω.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, σε πάρα πολύ λίγο ερχόμαστε με περισσότερο ρεπορτάζ μέσα από το πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι.

0: 48 ακριβώς μετά τις 12, 48 λεπτά και εμείς εκπέμπουμε ζωντανά από το κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι, το πιο σύγχρονο και ανανεωμένο κατάστημα, πιο σύγχρονο και ανανεωμένο από ποτέ. Είμαστε Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης, ψάχνω Αστερόπη, να βρω Αστερόπη, έχετε δει Αστερόπη? Πού μπορεί να είναι? Γεια σας. Έχετε, μήπως έχετε δει την Αστερόπη?
1: Όχι, αγάπη μου, δεν την είδα.
2: Αγόρι μου, εδώ είμαι. Εδώ. Χάθηκα, με ψάχνεις. Στις τηλεοράσεις είμαι. Σου είπα, θέλω να βρω μια τηλεόραση.
0: Η Αστερόπη, από την ώρα που έχουμε έρθει, κοιτάει τηλεοράσεις για το σαλόνι της. Συγγνώμη, ποια βλέπεις, παιδί μου?
2: Έχω βρει μια πολύ ωραία 75 εδώ πέρα.
0: Τι 75 έχεις το σαλόνι σου?
2: Ναι, αλλά...
0: Αν πάρεις την 75, θα έχεις λίγο σαλόνι στην τηλεόρασή σου. Δεν θα έχεις κάτι άλλο.
2: Ναι, αλλά κοίτα τι ωραία που τη βλέπω εγώ τώρα έτσι που κάθομαι.
0: Παιδί μου,
2: μα συγγνώμη, πείτε μου κι εσείς που είστε δίπλα μου, κύριε. 75 δεν είναι πολύ ωραία?
3: Μια χαρά είναι, τέλεια.
2: Ορίστε.
0: Ναι, αλλά δεν έχετε δει το σαλόνι της, κυρία μου. Μην λέτε ανυπόστατα τώρα, γιατί...
2: Ελάτε να σας καλέσω, τι να
0: θα
2: κάνω.
0: Θα πάει να πάρει τώρα αυτή τη τηλεόραση και δεν θα χωράει να μπει ίδια στο σπίτι.
2: Ναι, αυτή... ναι, αλλά μου δίνει άλλη αίσθηση, μου δίνει άλλον αέρα.
0: Ποια αίσθηση,
2: γεμίζει,
0: μωρέ,
2: ο χώρος.
0: Τι γεμίζει ο χώρος, δες αριστερά.
2: Θα τα βλέπω όλα πιο ζωντανά.
0: Αριστερά σου υπάρχει μια τηλεόραση που είναι σαφώς πιο μικρή.
2: Αυτή και σαφώς... εδώ.
0: Αυτή εδώ πέρα, ναι.
2: Αυτή περίμενα να σου πω πόσο είναι. 55!
0: 55 είναι μια χαρά, Αστερόπη, που θα σκεφτώ.
2: Ξέρεις πόσο είναι το 55? Μικρό.
0: Είναι 10 χρόνια πριν από σένα το 55. Ξέρω πόσο είναι. Πλησιάζει.
2: Ρε πουλάκι μου,
0: είναι
2: τώρα,
0: εσύ στην 10 χρόνια.
2: Αυτή άκουσε. Για την ηλικία μου ήταν αυτό τώρα.
0: Όχι, δεν
2: μην
0: ήταν.
2: Μην έρθω από εκεί. Καλά, κάθομαι και πια λέω.
0: Πάρε την 75, δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ αφού θέλεις.
2: Μα σκέψω το, θα καθόμαστε στο σαλόνι, θα βλέπουμε την ταινία και θα είναι σαν να είναι όλα μπροστά μας. Θα γίνει μια σκηνή μάχη, θα σκύβεις το κεφάλι για να αποφύγεις το σπαθί.
0: Καλά, πάρε την 75, πάρε και την 55, γιατί αν πάρεις δύο προϊόντα, θα έχεις και δώρο την αξία του ΦΠΑ και στα δύο. Καταλαβαίνεις.
2: Αυτό ισχύει.
0: Οπότε
2: μεγάλη
0: πάρε δύο, γιατί δεν θα σου χωρέσει η 75. Καταρχάς, δεν χωράει στο ασανσέρ σου. Η 75 για τον τρίτο όροφο δεν χωράει στο ασανσέρ σου.
2: Τώρα που το λες.
0: Δεν θα μπορέσει να την ανεβάσει.
2: Εντάξει, στον τρίτο όροφο θα έρθεις να βοηθήσεις να κουβαλήσουμε.
0: Και στο τρίτο χτύπημα, μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
15: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
14: Γιατί?
15: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
14: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
18: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
19: Music 892.

0: Σαν.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Πώς είμαστε, πώς περνάμε?
2: Έχουμε εδώ. Εδώ περνάμε τέλεια, αλλά έχουμε μια ακροάτρια τρελή που είναι ντελούλου ακροάτρια. Γιατί τη βλέπεις,
1: αλλιώς,
2: δεν είναι.
1: Φαίνεται το ντελούλου άνθρωπος, όνομα και πράγμα.
2: Πώς σε λένε?
3: Με λένε Νικολέτα Βατράνη.
2: Λέει και το επίθετο όλο, και αφήμη.
3: Μα έχω followers. Πρέπει να τους ενημερώσω, ναι. Κάτσε να πιάσω λίγο και τον.
2: Ναι,
1: ο Γιάννης μας.
2: Λοιπόν, πες τους followers σου που βρίσκεσαι.
3: Είμαι στο πλαίσιο.
2: Τι αγόρασες, τι πήρες?
3: Δώρο για παιδικό παρτί.
2: Πισίνα, βλέπω φουσκωτή.
3: Φουσκωτά, γιατί είμαστε έτοιμοι για διακοπές.
2: Πού θα πάτε?
3: Δεν μπορώ να σου πω.
2: Δεν θα έρθουμε, μην φοβάσαι.
1: Αυτός ο τρόμος κάθε φορά που θα πάμε που δεν μας
2: νομό.
1: Λένε.
3: Καλά. Εκεί που
2: περιοχή.
3: Καταρχήν δεν μπορείς να μπεις.
2: Okay.
3: Είναι του πολεμικού ναυτικού.
2: Okay.
3: Είναι το θέατρο εξωματικού ναυτικού.
2: Okay. Μια χαρά. Άρα δεν μπαίνω. Ούτε άμα πω ότι σε ξέρω.
3: Κάνουμε κάτι, θα κάνουμε.
2: Λοιπόν, τέλεια. Και πήρες αυτό. Τα παιδιά που είναι. Λες, έχω παιδιά.
3: Να σου πω, λοιπόν, τα παιδιά είναι πάνω.
2: Τα έχεις αφήσει μόνο του.
3: Με τον μπαμπά.
2: Εντάξει, μια
3: χαρά. Ο οποίος είναι. Μ' ακούνε τώρα. Λοιπόν, οι οποίοι μαγειρεύουν.
1: Ναι. Αφού έχουμε τις δραστηριότητες.
2: Υπάρχουν δραστηριότητες πάνω, μαγειρικής. Κάνουνε.
3: Μαγειρικής, slime. Το κάνανε πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για σήμερα. Και συγχαρητήρια πάνω απ' όλα για εσάς που φαίνανε. Εντάξει, αυτό ήθελα.
2: Πάμε όλοι μαζί. Αύξηση. Αύξηση. Αύξηση.
1: Μπράβο μας, πολύ ωραία. Τα βγάζουμε τα λεφτά μας.
2: Σας είπα ότι είναι ντελούλου οι ακροατές μας. Δεν είναι καλά. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο να σας δώσουμε και άλλες πληροφορίες για ακόμα μία ώρα στο ανανεωμένο κατάστημα πλαίσιο εδώ στην Πέτρου Ράλι, Αστερόπη και Ευθύμης, η ντελούλου στον Music.

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Είμαστε η Ντελούλου εδώ από το ανανεωμένο κατάστημα του Πλαισίου στην Πέτρου Ράλι. Έχει εγγένεια, παιδιά, σήμερα και εμείς έχουμε έρθει για να κάνουμε μία βόλτα με τον Ευθύμη, να δούμε τι θα ψωνίσουμε, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχει εκπλήξεις. Βέβαια, λέω Ευθύμη και Ευθύμη δεν βλέπω. Κάπου εδώ
1: ναι, έκανα ό,τι έκανες εσύ πριν, αλλά δεν ήρθα, δεν πηγαίνω για τηλεοράσεις. Έχω έρθει εδώ στην είσοδο, γιατί έχω έρθει να κερδίσω στο Lucky Scan. Γιατί σκανάρεις και κερδίζεις δώρα αξίας 10.700 ευρώ και έχω έρθει σε δύο υπέροχα κορίτσια που αναλαμβάνουν όλη την διαδικασία και είμαι έτοιμος να κάνω σάρωση κωδικού και
0: α,
1: να σας πω...
0: Για να μας πεις τι κέρδισες τώρα, και θέλω κι εγώ.
1: Μισό, τώρα θα σας πω, σκανάρω εδώ τι γίνεται, κάνω το σκάνινγκ.
0: Ναι, ναι.
1: Και κερδίζω...
0: Πες μας, δώσ' το μας. Τι, πόσα.
1: Μπορεί ο κωδικός... Δεν κέρδισα, παιδιά, τίποτα.
0: Ωραία, περίμενε να έρθω εγώ.
1: Η
0: να
1: τύχη μου.
0: Κερδίσω.
1: Τα κομμενικά μου όλα είναι αυτό εδώ το πράγμα.
0: Μα θέλω κι εγώ τώρα.
1: Φτάνω στην πηγή και νερό δεν πίνω.
0: Δεν πειράζει.
1: Έλα να παίξεις κι εσείς
0: κανάλις.
1: Και... Ναι, επίσης.
0: Ωραία, έρχομαι.
1: Πείτε μας τα μοναδικά δώρα αυτά, τι είναι και οι δωροεπιταγές. Τι μπορεί να κερδίσει κάποιος. Ας πούμε σήμερα, τι έχουν κερδίσει.
2: Έχουν κερδίσει μία παγωτομηχανή, ένα κλιματιστικό, έναν ανεμιστήρα. Μέχρι στιγμής αυτά, αλλά είναι πολύ νωρίς. Έχουμε ακόμα πολλές ώρες.
1: Έχουν κερδίσει ολόκληρη παγωτομηχανή χωρίς να κάνουν τίποτα.
2: Πριν πέντε λεπτά.
1: Κερδίσαν μπορεί να κερδίσει την τηλεόραση.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πρέπει να βάλεις τα στοιχεία σου.
0: Μάλιστα.
1: Θα βάλεις το email, θα βάλεις το κινητό.
0: Τέλεια.
1: Θα πατήσεις scan και μπορεί να είσαι πιο τυχαίρη από
0: εμένα. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένω εδώ στη σειρά μου για να το κάνω.
1: Μέχρι να γίνει όλο αυτό, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε να σας πούμε με τα αποτελέσματα αν κέρδισε την τηλεόραση η Αστερόπιχα Ινα.
0: Ευχηθείτε μου καλή τύχη.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Δεν πιστεύω να νομίζατε ότι έχουμε αλλάξει τοποθεσία. Εδώ είμαστε ακόμη, παιδιά, στο πλαίσιο, στην Πέτρου Ράλι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 2, όπως έχουμε υποσχεθεί.
1: Παιδιά,
0: τι είναι αυτό?
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία, τώρα μου ακούτε, έτσι, συγγνώμη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γρανίτα φράουλα.
0: Ναι.
1: Και
0: πού τη βρήκες τη γρανίτα φράουλα?
1: Ακριβώς πάνω κάνουνε και βάζεις μόνο χυμό στη γρανιτομηχανή.
0: Wow.
1: Και το ετοιμάζει μόνο του. Είναι τελικά, έχεις μια γρανίτα πολύ ωραία στο σπίτι. Πολύ...
0: Αμέσως, το γρήγορο.
1: Καλέ, αμέσως τώρα. Εντάξει, το αφήνεις λίγο 5-6 φορές να γυρίσει, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και πριν δοκίμασα και ένα milkshake πάρα πολύ ωραίο, και πιο πριν πήρα και ένα καφέ. Και λίγο πιο πριν είχε και κάτι cupcake.
0: Εσύ ήρθες εδώ για μπραντς,
1: παιδάκι. Δεν θέλω κάτι να φάω τώρα, έχω με το βράδυ ξανά. Βολεύει,
0: να ξέρετε. Καλά, παιδιά, να έρθετε κι εσείς εδώ να δοκιμάσετε ό,τι δοκίμασε ο Ευθύμης.
1: Καφεδάκι. Και καφεδάκι ήπια. Και επίσης είδα πάνω ότι υπάρχει και ένα event της Brown για να λάβετε την απόλυτη ανδρική περιποίηση. Γιατί μόνο με εσάς ασχολούμαστε όλη μέρα. Φρύδια, μαλλιά, ισιωτικές. Κανένας σε αντρική περιποίηση δεν κάνει. Και ευτυχώς εδώ πέρα στο event της Brown αναλαμβάνουν την απόλυτη ανδρική περιποίηση στον πρώτο όροφο. Για εσάς που έχετε έρθει στο κατάστημα εδώ πέρα, πλαίσιο Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη, να ανεβείτε πάνω για την αντρική περιποίηση, γιατί κουραστήκαμε μέσα.
0: Ναι. Άντε, όχι ότι δεν μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας και θέλετε κάποιον να σας προσέχει όλη την ώρα. Αυτό ήταν.
1: Επίσης, η τύχη μας είναι μαζί, το βλέπεις. Γιατί έπαιξε η Αστερόπη στην κλήρωση. Αυτή την κλήρωση που σας είπαμε νωρίτερα, που μπορείτε να κερδίσετε δωρεπιταγές πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και μαντέψτε τι της έβγαλε. Δοκιμάστε ξανά.
0: Παιδιά, αφού ο άνθρωπος τώρα, επειδή δεν κέρδισε εκείνος, μου στείλε την αρνητική του την ενέργεια.
1: Ήμουν από πίσω και έλεγα: ήρθε μια γριά από την πόλη και φέρε το χάσει, Παναγίτσα μου, να χάσει.
0: Πώς θα κερδίσω μετά εγώ την τηλεόραση?
1: Καλά, είσαι με τα καλά σου. Θα χάνα εγώ και θα κέρδιζες εσύ. Θα ερχόμουν να στην έσπαγα την τηλεόραση. Είσαι με τα καλά σου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Ήσυχρεμος.
1: Ή κανείς ή και οι δυο μαζί, το ξέρεις αυτό.
0: Σε όλα μαζί, παιδιά, εμείς είμαστε. Ντελούλου, όνομα και πράγμα, Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Για πάρα πολύ μαζί.
1: Επίσης, μοναδική προσφορά, το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί... Α, γεια σας! Γεια σας, και εμείς σας βλέπουμε τώρα, είμαστε ζωντανοί, είμαστε εδώ. Το όνομά σας ποιο είναι, πώς σας λέμε?
2: Μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα, τι ψώνησες?
2: Καλέ, ψυγείο.
1: Ψυγείο, ναι. Διπορτό.
2: Ναι, αφού έχει μια πόρτα από κάτω και μια από πάνω.
1: Μπράβο. Σε τι χρώμα το πήρες?
2: Ίνοξ.
0: Πάρα
1: μπράβο,
0: πολύ ωραία τα Ίνοξ.
1: Καλό ρίζικο, πάντα γεμάτο να είναι το ψυγείο. Τι ευχόμαστε, δεν ξέρω. Δεν λέμε πάντα γεμάτο να είναι.

0: Θα ρούσα πως είσαι πιο ψηλός, είναι πιο ποσηλή η κοπέλα.
1: Α, ναι, τι έγινε, σύγκλεψα. Έλα καλέ, ποιο τα κούρισικα, δυο
2: πόντες. Δεν είμαι ψηλός, είναι ταρδανό γυναίκα.
0: Είναι.
2: Έχεις να φας μπάτσο από την αστερό.
0: Είναι σε πιο ψηλός.
2: Φαίνομαι πιο ψηλός γιατί κάνω μύτες στα βίντεο, κατάλαβε.
0: Μ' αρέσει όταν μπαίνεις κάτω από το τραπεζάκι και πεινάς.
2: Το είναι, ναι.
1: Τι κάνεις.
2: Μπαίνω κάτω από το τραπεζάκι και πεινάω.
1: Α.
2: Όταν μου βάζουν ψάρι το μεσημέρι, εκεί πέρα είναι πείνα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε
1: καλά.
2: Τι έλεγα.
3: Να μην τη λες τόσο στην αστερόπη, σας ακούω κάθε μέρα.
1: Δικαίωση.
2: Τι να κάνω, τι να κάνω.
3: Τη τη λες πάρα πολύ.
2: Φίλε.
1: Δικαίωση.
3: Ό,τι λέει, λες τότε.
2: Είσαι φίλη της, τώρα σε έχει βάλει.
1: Έλα το κούκλα μου, έλα ψάξω τώρα,
2: υπάρχει συγγένεια.
1: Όχι, καταρχάς, πώς σε λένε.
2: Γαριφαλιά. Εσύ που μας ακούς κάθε απόγευμα.
3: Κάθε απόγευμα.
2: Τι της λέω, για πες που είναι περίεργο.
3: Συνεχώς, ό,τι λέει η αστερόπη, λες το αντίθετο.
2: Ναι, μα δεν συμφωνούμε ποτέ, πρέπει να συμφωνούμε συνέχεια.
3: Εντάξει, αλλά δεν έχει επιχείρημα πάνω στην διαφωνία. Είναι απλά ό,τι διαστερόπη, όχι.
2: Μα επιχείρηματο.
1: Δεν
2: γιατί δεν επιχειρηματολογώ. Τι λέω, όχι, γαριφαλιά είναι. Εντάξει. Okay.
3: Θα σε ακούσω να δω τι θα πει.
2: Θα ακούσω από τη Δευτέρα, λοιπόν. Θες να σταματήσεις τους συγγενείς σου να τους βάζεις εδώ πέρα.
1: Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ποιος είναι. Ο άνθρωπος που περνάει δύσκολα σε αυτή την εκπομπή.
2: Σε βλέπουμε, βρε αστερόπι μου, δύσκολα πόσο περνάς. Χάλια είσαι. Έχεις μείνει μισή από χθες. Δεν είναι.
1: Καλέ.
2: Τόσο χάλια περνάει.
1: Ντροπή.
2: Όταν περνάει ο κόσμος χάλια δεν είναι τόσο.
1: Συνέχεια στεναχωρημένη.
2: Είσαι χαρούμενη, ναι.
1: Δύσκολα.

0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην κυρία που εξυπηρετεί την Αστερόπη, η οποία Αστερόπη προσπαθεί να επιλέξει τηλεόραση, λες και παίρνει αυτοκίνητο. Μπράβο στην κυρία εκεί στην Μπράβο, συγχαρητήρια κυρία μου. Συγχαρητήρια για την υπομονή σας. Συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό σας. Μπράβο που αντέχετε αυτές τις ερωτήσεις της Αστερόπης, γιατί είναι δύσκολη άτομο στο να αγοράσει πράγματα. Δύσκολος καταναλωτής. Και φυσικά συγχαρητήρια και μπράβο και ένα χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν και σήμερα εδώ στο πλαίσιο, γιατί αλήθεια ο επαγγελματισμός σας και η τόση ευγένεια που έχετε και όλες αυτές οι γνώσεις, πώς τα ξέρετε όλα αυτά? Πώς γίνεται να ξέρετε τόσες λεπτομέρειες, δηλαδή, για μια τηλεόραση, για έναν υπολογιστή? Λες και τη φτιάξατε εσείς. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Η Αστερόπη πήρε τηλεόραση, αγόρασε τηλεόραση. Και αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μπράβο. Εγώ θα την κουβαλήσω, εγώ θα φορτώσω, γιατί ήρθε με το άμα, ήξερε τι έκανε. Είπε πάμε με το δικό σου αυτοκίνητο, αλλά δεν μου είπε γιατί. Τώρα κατάλαβα γιατί ήθελε.
1: Έλα βρε γκρινιάρι, μη λες έτσι. Σιγά τώρα, ένα χεράκι θα βάλεις. Όχι ένα χεράκι,
0: δύο θα βάλω. Δύο χεράκια θέλει αυτή τη λόραση που πήρε.
1: Δύο χεράκια θέλει, ωραία, μεγάλη. Τι να παίρνει, μία μικρή, μία κουτσουλιά, να μην μπορούμε να δούμε. Θα δει στο σπίτι ένα βράδυ να δούμε μια ταινία. Να λες δεν βλέπω γιατί πήρε τόση.
0: Για δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν στην παρέα σας, εδώ ζωντανά. Από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι και σας καλούμε όλους να έρθετε και εσείς να ζήσετε αυτή τη μεγάλη γιορτή των εγγενείων με μοναδικά events, με εκπλήξεις και φυσικά σούπερ προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Και αυτό με το ΦΠΑ το είδες.
1: Το έκανα καλά εγώ αμέσως. Τώρα. Τηλεόραση και βάση, δύο προϊόντα. Να το ΦΠΑ. Γεια σας.
0: Πόσο έκανε τηλεόραση και πόσο την πήρες χωρίς ΦΠΑ?
1: Δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα, γιατί ήρθα τρέχοντας εδώ να σου πω ότι δεν έχω βασανίσει καθόλου την κοπέλα με τις ερωτήσεις.
0: Ορίστε, ναι. Η κοπέλα έχει φύγει, έχει παραιτηθεί εντωμεταξύ.
1: Όχι, καλή κύριε.
0: Την ψάχνω με την
1: κοπέλα.
0: Γεια
1: σου, φίλη. Έρχομαι, δώσε μου μισό λεπτό. Ήρθα εδώ να αποκαταστήσω τη φήμη μου, καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, και επίσης αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου το κατάστημα θα είναι ανοιχτό. Θα περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Φυσικά και με δωρεπιταγές πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ που μπορείτε να έρθετε εδώ και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε, γιατί γίνονται κληρώσεις ανεξάρτητα από το αν αγοράσετε ή όχι.
1: Φυσικά. Και επίσης πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά events θα συνεχίσουν και αύριο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλο το team του Music εδώ, το marketing, το Γιάννη, την Έρη που είναι στο στούντιο, τον Νίκο. Περάσαμε φανταστικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε ζωντανά στο Music για να βασανίζουμε την Αστερόπη καημένη που δεν έχει, που όλοι λέτε, που τη λέω και τι κάνω.
1: Καταλαβαίνετε τι περνάω.
0: Είναι
1: φίλοι
0: κομμένη,
1: μου,
0: κομμένη.
1: Φίλοι μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Σε όλους.

0: 92 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα, από τα κουνάβια, κυρία.
4: Τα κουνάβια.
5: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
4: Ποιος είναι?
5: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλο, στα κουνάβια.
6: Ραδιοφωνική εκπομπή.
4: Α, δεν σα γνωρίζω.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται,
13: ε. Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι? Κάτι δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
17: Μωρέ, πας καλά.
16: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
17: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2.000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά, δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube @Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Previously, στα κουνάδια.
19: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει: περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
20: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
19: Τι λέτε?
20: Να σου πω κάτι τόσο
19: ακόμα. Έχεις
20: ξανακούσει? Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
21: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα?
19: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει? Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου? Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι να ψωνίσεις από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές, μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε...
4: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα
3: για 69% έκπτωση.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με Seajets ήρθαμε, 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music
1: 892.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: μοιάζει στην ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 892. Is that?

0: And brown eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη

Move like this.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Πες με μένα γραφική.
17: Ναι.
16: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
17: ναι, ναι,
16: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
17: Μου έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αυτό το παιδί σου είναι τριών.
16: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grand κιλό, τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά?
16: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
15: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν μπούμε στο σαλόνι βαμμένη, ναι, και μπει και ξεβαφτείς, άλλες ότι θα κάνω και θα τρομάξω και θα φύγω.
16: Πας καλά για
15: ποιο είναι το πρόβλημα?
16: Όχι, το πρόβλημα είναι.
15: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε? Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι?
16: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
18: τρού. Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Μην ξεχάσεις, βάλε τηλιακό. Music 892.
1: Yeah. You know.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
6: 28, αεροδρόμιο.
5: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
6: Ναι.
5: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μια ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
6: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
5: Δώρο.
7: Όχι, δώρο από μένα.
5: Ήταν ωραία.
7: Όχι, από μένα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γνώρισα, λέει η κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσεις. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβουν.
5: Σιγά μωρέ, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο.
4: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου.
5: Γιατί είμαι το σπίτι χρονών.
4: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός.
5: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
4: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα. Μην το ανοίξω το στόμα μου, γιατί βουήξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
14: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
13: Γιατί?
14: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
13: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Πεινάτε.
18: Εγώ πεινάω.
19: Μονίμως.
17: Πίδα.
19: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
17: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
20: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
17: Βεβαίως.
20: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
17: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
20: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
15: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
14: Μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι.
15: Καλά, κράτα λίγο.
14: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
15: Κράτα λίγο το νερό.
14: Σαν το φαντάρο.
15: Σιγά.
14: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
15: Θέλω να είσαι ψύγχρωμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
14: Το λάστιχό
15: και να αφήσει λίγο το νερό.
14: Λάστιχο.
15: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
14: Πάρ' το, τράβα το, δεν φτάνει.
15: Σιγά τη μάτικα.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ μπροστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει με τίποτα.
7: Ναι,
6: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
7: Αμέ.
6: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
7: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
6: Πέος.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Η Αστερόπη, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις? Πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, Αστερόπη, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε. 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να, τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Παπαούτε.
3: Α, παπαούτε.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
4: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας το ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω.
2: Το
1: πάμε.
3: Ωραία το λέω.
2: Άσα κρε παπά.
1: Τι παπά.
2: Τι μαουέτ του κασέ. Σα τουά. Με ολμανί φαγή. Ουμπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
4: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Θα σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
2: Με ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου?
1: Ναι!
2: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
1: Όχι, δηλαδή, δεν έχω.
2: Get a life, λέγω, κούκλα μου.
1: Κουλάκι μου.
2: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
1: Χάρης. Αλεξίου γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
2: Α, μα ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
1: Την κάνεις Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
2: Τι να την κάνω follow.
1: Αγόρι μου, είσαι καλά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Πολύ μπροστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση.

0: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς να πω από κάτω να πάρει γιατί είμαι στροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο για κοιτά από
4: κάτω. Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδες που το βλέπεις το σκυρό από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Dan Zone.
7: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Magistats Mix.
8: The woman of your dreams is here to mix. Magi Haralabifu. Oh my God, this woman makes me crazy.
9: Can you feel it?
10: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening. If you simply close your eyes and allow yourself to hear all the sounds that are going on around you, just listen to the general hum and buzz of the world as if you were listening to music. Don't try to identify the sounds you're hearing. Don't put names on them. Simply allow them to play with your eardrum. Don't judge the sounds. There are no, as it were, proper sounds or improper sounds. It's all just sound. As you hear sounds coming up in your head, you simply listen to them as part of the general noise going on, and soon you will find that the so-called outside world and the so-called inside world come together.

0: Bum. Previously, στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, είναι του Shake Shoe, το...
2: Το Feng Shui.
1: Του Shake Shoe στη Θεσσαλονίκη, ρε.
2: Το βούνο, το βούνο, το...
1: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το... Του Χαϊδαρίου, το...
2: Το Άλσος.
1: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το...
2: Βουνό,
1: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
2: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα
0: το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
3: Dan Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: FM. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
1: Άκουμε λίγο εγώ.
0: Όλο βλακίες ρε παιδιά.
1: Πάει
0: και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια αμέσως.
1: Όπα ρε.
0: Τα νύχια θα τα γδέρνεις τα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Club.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο. Ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εγώ τώρα πήγα και έδωσα αίμα. Έχω να δώσω, ρε παιδί μου, και ούρα, εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά, ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
1: καλά,
0: να το βάλω.
1: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει. Δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλο μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
1: Καλά, σιγά.
0: Θες να στα δώσω να τα πας εσύ?
1: Ναι, ναι, τέλεια.
0: Αφού είσαι
1: τέλεια.
0: Τόσο, συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσεις. Μήπως σου κρατάω για το ποτήρι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι,
0: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9.
3: Τι κα...
2: Δύο.
3: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
3: θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
2: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό. Φαντάζομαι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια.